0: ραδιόφωνο.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Ακούτε Κόσμος.

0: for you. I'll be there no time.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος

0: 93,6.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
4: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's gonna come out.
5: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με βραζιλιάνικη soul ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Τη Μάια, αυτός ο βραζιλιάνος μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, Έλα Παρτί. Καλημέρα, είναι Πέμπτη. Είναι 7 λεπτά μετά τις 6. Είστε συντονισμένοι πάντα στο κόσμο, 93,6. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8, όπως πάντα, στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Δύο πολύ πρωινές ώρες. Καλημέρα από όποια να μας ακούτε, αν μας ακούτε μέσα από την τηλεόραση, από το Ερτ Echo, από το αυτοκίνητό σας. Εδώ θα είμαστε, παρέα, φτιάξτε καφέ, θα τα πούμε σε λίγο. Συνέχεια με Alain Toussaint και Cyndi Lauper, Early in the Morning.

Πέμπτη λοιπόν σήμερα, πάμε να δούμε τι λέει ο καιρός. Βροχές λέει ο καιρός, νεφώσεις, τοπικές βροχές και καταιγίδες και στην Αττική αλλά κεντρική και ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη και στο βόρειο Αιγαίο. Θερμοκρασίες στη δυτική Μακεδονία μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη μέχρι 33, στη Θεσσαλία μέχρι 35, στην Ήπειρο μέχρι 31 βαθμούς, στην Πελοπόννησο επίσης μέχρι 35 και στην Κρήτη επίσης μέχρι 35 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις και εκεί με πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων μέχρι το απόγευμα. Θερμοκρασία εκεί μέχρι 33 βαθμούς και όπως είπα και στην αρχή και στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις από το πρωί και υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων από το μεσημέρι και μετά. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα έχουμε 25 βαθμούς, θα ανέβει μέχρι 35, αύριο μέχρι 33, Σαββατοκύριακο και αύριο θα έχουμε νεφώσεις και πιθανότητα βροχών, αλλά το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και βλέπω την Κυριακή θα φτάσει και μέχρι τους 38 βαθμούς. Εδώ στα δικά μας υπενθυμίζω ότι έχουμε το Viber σε περίπτωση που θέλετε να μας πείτε κάτι έτσι πρωί πρωί, μια καλημέρα, να ζητήσετε ένα τραγούδι, ό,τι θέλετε εδώ είμαστε, θα γράψετε Cosmos Radio, αμέσως ανοίγει η σελίδα, δεν χρειάζεται να γράψετε κάποιον τηλεφωνικό αριθμό, μπορείτε να στείλετε το μήνυμα, το βλέπουμε εδώ στο στούντιο, το ίδιο κάνουμε και με τα μηνύματα που στέλνετε στα social media και το τηλέφωνο βέβαια 210-6066-429. Αυτή είναι η καταπληκτική φωνή της Esther Phillips, No Headstone on My Grave.

0: first of the four beasts. And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
1: Ακούτε Κόσμος. Γιώργος Περής. Μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.ellerpe.org.

Ξεκινήμα με ένα remix, αλλά με την χαρακτηριστική φωνή της Mercedes Sosa, που γεννήθηκε σαν σήμερα 1935, γνωστή και με το προσωνύμιο La Negra εξαιτίας των σκουρόχρωμων μαλλιών της. Ήταν μια εμβληματική Αργεντινή τραγουδίστρια, μία από τις σημαντικότερες φωνές της Λατινικής Αμερικής. Καλημέρα και πάλι, έχουμε μπει και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είναι η Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και μια και πιάσαμε τις μουσικές γεννήσεις σαν σήμερα γεννήθηκε το 1929 ο Lee Hazelwood, έχει φύγει από τη ζωή του 2007, ένας σπουδαίος Αμερικανός συνθέτης, τραγουδιστής, παραγωγός. Είχε και ένα χαρακτηριστικό μουστάκι και μια βαθιά βαρύτονη φωνή. Ήταν ο δημιουργός πίσω από τις επιτυχίες, είχε μια πλούσια σόλο καριέρα, αλλά έγινε παγκοσμίως γνωστός ως άνθρωπος που εκτόξευσε και την καριέρα της Νάνση Σινάτρα. Το τραγούδι που θα ακούσουμε έχει κυκλοφορήσει το 1967. Η Daily Telegraph, αυτή η βρετανική εφημερίδα, το έχει κατατάξει στο νούμερο 1 στη λίστα με τα καλύτερα ντουέτα στην ιστορία της μουσικής, και είναι το Some Velvet Morning.

τα καθοριστικά ορόσημα στην ιστορία της σύγχρονης τέχνης. Σαν σήμερα το 1962 ο Άντι Γουόρχολ παρουσιάζει μια έκθεση που όχι μόνο άλλαξε την καριέρα του αλλά και επαναπροσδιορίσε ολόκληρο το κίνημα της Pop Art. Ήταν το Campbell's Soup Cans, τα κουτιά σούπας Campbell, που ήταν 32 έργα της σούπας Campbell που κυκλοφορούσε εκείνη την εποχή στα ράφια στο σούπερ μάρκετ. Το παρουσίασε λοιπόν ο Άντι Γουόρχολ σε μια έκθεση στο Λος Άντζελες. Στην αρχή βέβαια αντιμετωπίστηκε με αμηχανία, γέλιο, κριτική. Μάλιστα διάβασα ότι μια γειτονική γκαλερί έκανε παροδία της έκθεσης τοποθετώντας αληθινά κουτιά σούπας στη βιτρίνα της με την ταμπέλα «Μην παρασύρεστε, πάρτε τα από εμάς με 3 σέντς φθηνότερα». Ο ιδιοκτήτης όμως της γκαλερί κατάλαβε την αξία του έργου, αποφάσισε να το αγοράσει όλο ενιαίο σύνολο, 32 πίνακες, έδωσε τότε μάλιστα 1000 δολάρια και με δόσεις για να τα αγοράσει και βέβαια δεκαετίες μετά πούλησε αυτό το ιστορικό σύνολο στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στη ΜΟΜΑ της Νέας Υόρκης για περισσότερο από 15 εκατομμύρια δολάρια που εκτίθεται μόνιμα μέχρι σήμερα. Την ίδια ακριβώς ημέρα, αλλά στην άλλη πλευρά, ο Γουόρχολ ήταν στο Λος Άντζελες, στη Νέα Υόρκη, ο Μπομπ Ντίλαν μπαίνει στο στούντιο και ηχογραφεί το «Blowing in the Wind».

0: 93,6.
1: Καντίνσκι, Μαλέβιτς, Μαγιακόφσκι, Νικρίτιν, Ποπόβα, Ρουτσενκό, Τάτλιν. Η Εθνική Πινακοθήκη, σε συνεργασία με το Μόμους, παρουσιάζει την έκθεση «Ο κόσμος της πρωτοπορίας. Πόλη, φύση, σύμπαν, άνθρωπος». Οι θεματικές της έκθεσης εξετάζουν τη σχέση του ανθρώπου με την πόλη, τη φύση και τον ανεξερεύνητο χώρο του σύμπαντος. Στην έκθεση συμμετέχουν 45 καλλιτέχνες. Από 15 Απριλίου στην Εθνική Πινακοθήκη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
4: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Simple Minds. Προσωπικά για μένα το ίσως από τα ωραιότερα τραγούδια, όσον έχει το ωραιότερο, Someone Somewhere in the Summertime. Μπήκαμε έτσι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί Simple Minds, επειδή ο Jim Kerr έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1959, αυτός ο Σκοτσέζος τραγουδιστής, συνθέτης, μουσικός, χαρισματικός αν θέλετε, frontman των Simple Minds. Θυμάμαι πριν πάρα πολλά χρόνια, ήμουν αρκετά νεότερη, ήθελα να πάρω και πήρα μια τηλεφωνική συνέντευξη από τον Jim Kerr. Δεν ήξερα τότε τι είχα να αντιμετωπίσω, γιατί στο τηλεφώνημα συνειδητοποίησα ότι δεν καταλάβαινα τίποτα από ό,τι μου έλεγε, γιατί μιλούσε τα αγγλικά με αυτή τη χαρακτηριστική σκοτσέζικη προφορά. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμα και για τους Άγγλους να την καταλάβεις. Τέλος πάντων, ευτυχώς ήταν ηχογραφημένη συνέντευξη, οπότε μετά από πάρα πολλή ώρα μπορούσα να τον απομαγνητοφωνήσω και να καταλάβω τι μου έλεγε. Καλημέρα και πάλι, είναι 7 λεπτά μετά τις 7, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, τα υπόλοιπα γνωστά, Viber, social media και τηλέφωνο για την επικοινωνία μας 210 66 66 429.

Διαβάζω στα νέα ειδήσει τη ημέρα κάτι που μπορεί να σα ενδιαφέρει. Στο δωρεάν λέει η διάθεση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακή κλάση Α σε ευάλωτα νοικοκυριά τη πόλη. Προχωρά ο Δήμο Αθηναίων. Δίνει δηλαδή 100 κλιματιστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά. Η δράση περιλαμβάνει, διαβάζω, δωρεάν προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση των συσκευών από πιστοποιημένο τεχνικό, ενώ που είναι τεχνικά εφικτό, προβλέπεται και η εγκατάσταση μετρητή κατανάλωση ηλεκτρική ενέργεια. Οι νέε συσκευέ είναι ενεργειακή κλάση Α, εξασφαλίζουν σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρική ενέργεια, μειώνοντα το ενεργειακό κόστο των νοικοκυριών. Πώ μπορείτε τώρα να υποβάλλετε την αίτηση? Η αίτηση, λέει, οι αιτήσει υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Το site είναι κλιματιστικά.cityofathens.gr. Δικαίωμα υποβολή αίτηση έχουν φυσικά πρόσωπα που είναι δημότε του Δήμου Αθηναίων, κατοικούν μόνιμα δηλαδή στο Δήμο Αθηναίων και πληρούν και τα κριτήρια κοινωνικά και οικονομικά της πρόσκλησης. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε να δείτε αν πληρείτε τα κριτήρια και να κάνετε την αίτησή σας για αυτά τα 100 κλιματιστικά που προσφέρει ο Δήμος Αθηναίων. Στα γενέθλια της ημέρας και έχουμε αρκετά σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Μαρκ Άλμον, γίνεται 69 ετών. Αυτός ο φοβερός τραγουδιστής, συνθέτης, μουσικός, χαρισματικός frontman και τον Soft Cell, που γνώρισε και πολύ μεγάλη επιτυχία με μια διασκευή το 1989, νομίζω, το κυκλοφόρησε, ένα ντουέτο με τον Gene Pitney, το Something's Gotten Hold of My Heart.

Πάντως μιλώντας για την προφορά που έχουν οι Σκοτσέζοι, τα λέμε εδώ με την Παναγιώτα Χρονοπούλου, πραγματικά δεν μπορείς να τους καταλάβεις. Έχουν και τη δικιά τους γλώσσα, αλλά και τα αγγλικά που μιλάνε, τα μιλάνε με τόσο έτσι έντονη προφορά δικιά τους που δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Μίλαγα χθες με τον απεσταλμένο της ΕΡΤ στην Αμερική για το Μουντιάλ, τον Τάσο Κολίτζα, και λέγαμε για τα τραγούδια που λένε οι οπαδοί εκεί μέσα στο γήπεδο, και μου έλεγε ίσως το ωραιότερο τραγούδι που τραγουδούν οι οπαδοί είναι αυτή τη Σκωτία. Είναι πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι. Μπήκα να τα ακούσω λοιπόν το τραγούδι. Πράγματι έτσι είναι, έτσι είναι ψυχωτικό. Και διαβάζω κάτω από τα σχόλια στο YouTube. Ο Θεός λέει, δημιούργησε τη Σκωτία και είπε: θα τους δώσω εντυπωσιακά βουνά, πανέμορφα ποτάμια, γεμάτα σολομούς, απίστευτα καθαρό αέρα. Ο Άγιος Πέτρος του λέει του Θεού: είσαι λιγάκι υπερβολικά γενναιόδωρος με αυτούς τους Σκοτσέζους, Θεέ μου. Και ο Θεός λέει, απάντησε: πού να δεις τι γείτονες θα τους βάλω. Εννοώντας φυσικά για την Αγγλία και την μεγάλη κόντρα που έχουμε μεταξύ τους. Κόσμος Classic για τη συνέχεια με Θίβερη που έρχονται το Σάββατο εδώ για συναυλία.

Πλησιάζουμε να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο. Σήμερα 5η, 9 του μηνός. Αν δεν τα ακούσατε την προηγούμενη ώρα, αναμένονται βροχές στην Αττική, ιδίως μετά το μεσημέρι, και αύριο το ίδιο στους 35 βαθμούς θερμοκρασία. Σήμερα 34-35, το ίδιο και αύριο. Σαββατοκύριακο όμως ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία και θα φτάσει μέχρι και τους 38-39 βαθμούς. Σήμερα πολλή κίνηση, όπως κάθε μέρα νομίζω. Από νωρίς το πρωί έχω μία ακροάτρια που μου λέει: Βρελιάνα, κάθε μέρα στους ίδιους δρόμους έχει κίνηση, και αυτό είναι αλήθεια. Αρκετές κεντρικές οδικές αρτηρίες αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα, διαβάζω. Τα μεγαλύτερα όμως προβλήματα σήμερα εντοπίζονται στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα, στη λεωφόρο Αθηνών προς Καραμαγκά και στο λιμάνι του Πειραιά. Μέχρι το ρολόι να δείξει λοιπόν και μισή, που θα συνδεθούμε με ΕΡΤ News για να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, είναι ο Eddie Holman και το I Love You.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν 90 στόχους στο Ιράν. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Δεν ξέρω αν την αξίζει, δήλωσε τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν λίγο ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν. Ιστορική ανορθογραφία το Κάσους Μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις του Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με συμφωνία για αύξηση των δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε χθες η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής της αυτονομίας. Προληπτική εκένωση του Σισμανόγλου νοσοκομείου λόγω καπνού μετά από φωτιά σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε και στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα. Κόσμος 93,6.

από το Earthflix, αυτή την αγαπημένη πλατφόρμα. Έρχονται, λέει, νέες ταινίες, ένα ξεχωριστό αφιέρωμα σε συνεργασία με την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου. Είναι ταινίες που έχουν κερδίσει υποψηφιότητα ή έχουν τιμηθεί με Ευρωπαϊκό Βραβείο Κινηματογράφου ή Κινηματογραφικό Βραβείο Ήρης. Αυτές οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες από την πρώτη του μηνός, είναι μάλλον διαθέσιμες από την πρώτη του μηνός μέχρι και το τέλος του μηνός, μέχρι 31 Ιουλίου. Είναι ταινίες βραβευμένες για όλο το μήνα τον Ιούλιο, όπως η Ανατομία μιας πτώσης, Ζώνη ενδιαφέροντος, Το καλοκαίρι του 85 του Φρανσουά Οζόν, Το Close του Λούκας Ντόντ. Πολύ ωραίες ταινίες, μπορείτε να μπείτε να τις δείτε. Επίσης έρχονται και 8 δημοφιλείς σειρές στη πλατφόρμα του Netflix, όπως το Peaky Blinders, τρελή σειρά, αρέσει πάρα πολύ κόσμο. Το ίδιο και το Black Mirror επίσης έρχεται στη πλατφόρμα του Netflix, Μαρία Αντουανέτ. Πάρα πολύ ωραίες σειρές και καινούργια πράγματα στη πλατφόρμα του Netflix αυτά. Έχουμε μπει και στο δεύτερο, το τελευταίο μάλλον ημίωρο της εκπομπής, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

The Return of the Prodigal Son στις εκδηλώσεις που γίνονται σήμερα στην Αθήνα και είναι δωρεάν. Έχουμε και λέμε δύο από αυτές. Το Γέλιο Λί πρωταγωνιστή στο ανοιχτό γήπεδο Basket Roof στις 9 η ώρα το βράδυ. Εκεί θα έχουμε stand-up comedy παράσταση, όμορφες σκέψεις της Ιρας Κατσούδα. Και την ίδια ώρα στην πλατεία Αγίου Δημητρίου στην Πανόρμου, η Vanilla Swing Trio δίνουν ένα εκρηκτικό live γεμάτο έτσι rock and roll, swing και blues ρυθμούς όπως έχουμε συνηθίσει. Υπενθυμίζω ότι την επόμενη εβδομάδα έχουμε και την διήμερη εθελετική αιμοδοσία Δευτέρα και Τρίτη στο Μετρό Συντάγματος από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ για την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος εν ώψη του φετινού Αυγούστου. Το αγαπημένο σας Spacious Minds εδώ από την Cathy Staton.

Μία ενδιαφέρουσα είδηση που αφορά τα καινούργια αυτοκίνητα. Από 1η Ιουλίου 2027 όλα τα καινούργια, λέει, αυτοκίνητα που θα κατασκευάζονται στην Κίνα θα πρέπει να διαθέτουν φυσικούς διακόπτες ή κουμπιά για 19 κρίσιμες λειτουργίες όπως τα flash, τα alarm, οι ολοκαθαριστήρες. Οι αρχές εκεί στην Κίνα θεωρούν ότι τα touch screens που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα αυτοκίνητα αποσπούν, λέει, την προσοχή του οδηγού, επειδή απαιτούν να κοιτάξει την οθόνη, να ψάξει να βρει μια λειτουργία, ενώ με τα φυσικά κουμπιά, με την αφή, καταλαβαίνεις, το βρίσκεις και χωρίς να πάρεις τα μάτια σου από το δρόμο. Και έτσι λοιπόν τα καινούργια αυτοκίνητα θα έχουν κουμπιά και touch screens, αλλά κυρίως κουμπιά, γιατί, λέει, η κατάργηση, η πλήρης κατάργηση των κουμπιών μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ασφαλείας. Οπότε εμείς που έχουμε αυτοκίνητο από τα παλιά, ξέρω το δικό μου αυτοκίνητο από το 2008, μια χαρά μες στη μόδα είμαστε με κουμπιά. Είμαστε ακόμα. Τέρι Κάλλιερ και Πολ Βέλλερ για τη συνέχεια. Brother to Brother, 52 λεπτά μετά τις 7.

κάτι με αυτά, κάτι με εκείνα. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Λιάνα Μαστάθη. Παναγιώτο Χρονοπούλου εδώ μαζί μας αυτές τις 2 ώρες στη ρύθμιση του ήχου και την καλή παρέα. Και μιλώντας για καλή παρέα, έρχεται ο Προκόπης Δούκας. Θα είναι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Τελευταίο τραγούδι, μια διασκευή από τον Brian Ferry στο What a Wonderful World. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: 93,6.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Ακούτε κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

The Answer, My Friend is Blowing in the Wind, ένα εμβληματικό κομμάτι που ηχογραφήθηκε σαν σήμερα το 1962. Ήταν για το δεύτερο άλμπουμ του Bob Dylan, το Free Willing, που έκανε και μεγάλη αίσθηση. Το συγκεκριμένο κομμάτι έγινε ύμνος, γιατί ήταν η εποχή, η δεκαετία του 60, τα κινήματα διαμαρτυρίας, ο πόλεμος, όλα αυτά. Και ο Dylan φυσικά ηγήθηκε μαζί με την John Baez και μερικούς ακόμα αυτού, συνολικά αυτού του πολιτικού κινηματικού τραγουδιού που έδινε κάτι παραπάνω από την μουσική διασκέδαση. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είναι ο Κόσμος, είναι 9 Ιουλίου, ο μήνας έχει 9 του 2026. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική, και σαν σήμερα το 1958 ένας country τραγουδιστής υπογράφει με την Columbia, τη μεγάλη εταιρεία δίσκων, και μένει εκεί για 30 χρόνια, παρακαλώ, αφού έχει ηχογραφήσει 60 ολόκληρα άλμπουμ. Μιλάω για τον Johnny Cash, που θα τον ακούσουμε αμέσως τώρα με τον Joe Strummer, τον Clash, σε αυτό το καταπληκτικό πάντρεμα, σε ένα κομμάτι του Bob Marley, Redemption Song.

0: wings of freedom.
1: Redemption Song, λοιπόν. Σαν σήμερα το 1879 γεννήθηκε, αργά δεν είναι, 1880, μήπως έκανα λάθος την ημερομηνία, ο Τωρίνο Ρεσπίγκι, πως είναι χιλιά, τώρα θα το δω αμέσως γιατί δεν θέλω να σας λέω και πράγματα που δεν ισχύουν, αν και είναι αναπόφευκτο μερικές φορές με τόσες πληροφορίες. 1879 όμως, καλά, καλά το είχα σημειώσει. Ο συνθέτης ο Ιταλός βεβαίως και μουσικολόγος, ενώ σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε ο O.J. Simpson, ο μέγας αυτός Αμερικανός αθλητής που κατηγορήθηκε και πέρασε από μια πολυθρύλητη δίκη, η οποία κατέληξε στην, αν θυμάμαι καλά, στην καταδίκη του. Σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε ένας ηθοποιός που μου είναι εξαιρετικά συμπαθής, όχι μόνο επειδή έχει γίνει Έλληνας και έχει σπίτι στην Αντίπαρο και έχει παντρευτεί ελληνικής καταγωγής γυναίκα, αλλά επειδή όλες του είναι αυτό το, πώς να το πω, εκφράζει αυτό το αμερικάνικο καλοπροαίρετο, έντιμο και με πολύ μεγάλη, κι άλλοι μπορούν, και ο Kevin Costner ας πούμε είναι σε αυτή την κατηγορία νομίζω, αλλά ο Tom Hanks, γι' αυτόν μιλάω, νομίζω ότι κερδίζει τη συμπάθεια, τουλάχιστον μας κέρδισε όλους με τον Forrest Gump, αυτόν τον χαζούλη που έτρεχε συνέχεια με αυτό το μαύρο χιούμορ της ταινίας. Εκεί πήρε και το ένα Όσκαρ του, το άλλο το πήρε για τη Φιλαντέλφια σε μια σπαρακτική ερμηνεία, ενσάρκωνε έναν δικηγόρο σε αυτή την πόλη που προσβλήθηκε από AIDS και χρησιμοποίησε έναν άλλο δικηγόρο για να κερδίσει την δίκη της απόλυσης του από τα αφεντικά του, που επειδή ακριβώς ήταν μολυσμένος από τον HIV τον απέλυσαν. Ο Denzel Washington ήταν ο άλλος δικηγόρος και βέβαια έχει παίξει στον Private Ryan, το Catch Me If You Can, το Terminal, τι άλλο, τι ξεχνάω, το Sleepless in Seattle, πολύ ωραία κομεντή με την Νόρα Έφρον, με την Meg Ryan, Captain Phillips, εσάρχον αυτό τον πιλότο τον τρομερό τον ήρωα, Saving Mr. Banks, Sally, Elvis και ένα σωρό άλλες ταινίες. Είναι μια μορφή του αμερικανικού σινεμά από τις ωραιότερες και όπως είπαμε και Έλληνες. Πολιτογραφημένος και φανατικός, υπερασπίζεται την Ελλάδα και τη διαφημίζει με κάθε ευκαιρία. Μια ταινία που διάβαζα προχθές πόσο υποεκτιμημένη είναι, πόσο πέρασε στον ντούκου, ενώ ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια των αδελφών Βακόφσκι, μια σπονδυλωτή ταινία με 6 ιστορίες από το 19ο αιώνα μέχρι τον 22ο. Μια ταινία επιστημονικής φαντασίας στην οποία πρωταγωνιστεί και εδώ ο Tom Hanks, μαζί με άλλους, τη Χάλι Μπέρι, το Hugh Grant, τη Susan Sarandon. Σε κάθε εποχή από τις 6 εσαρκώνει έναν άλλο ρόλο, από το 1849 μέχρι το 2321. Η ταινία λέγεται Cloud Atlas.

Αυτό το επαναληπτικό θέμα είναι η τίτλη τέλους της ταινίας από το soundtrack του Cloud Atlas. Tom Tykwer είναι ο συνθέτης. Μου θυμίζετε και άλλες ταινίες, βέβαια, εννοείται. You've Got Mail, ο Ναυαγός, για τον οποίο παρά λίγο να πάρει το Όσκαρ και εκεί, το Πράσινο Μήλι και πολλά ακόμα. Αυτά για τον Tom Hanks. Σαν σήμερα το 1929 γεννήθηκε αυτός εδώ ο τραγουδιστής, που έγραψε κιόλας κομμάτια, αλλά κυρίως τραγούδησε μαζί με την Άνση Σινάτρα, την κόρη. Μιλάω για τον Lee Hazelwood.

Summer Wine, μεγάλη τους επιτυχία. Το 1816, σαν σήμερα, η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Σαν σήμερα το 1877 αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon, μία από τις τέσσερις διοργανώσεις του Grand Slam. Σαν σήμερα το 1955 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους, μεταξύ αυτών ο Άγγλος φιλόσοφος Μπέρτραντ Ράσελ και ο Άλμπερτ Άινστάιν, υπογράφουν μια έκκληση για την αποφυγή του ατομικού πολέμου. Είναι η εποχή του ψυχρού πολέμου και της ανάπτυξης των ατομικών όπλων. Την ίδια μέρα που γεννιέται ο Τομ Χάνκς, το 1956, ο μεγάλος σεισμός της Σαντορίνης καταστρέφει το νησί, 53 άνθρωποι σκοτώνονται, 100 τραυματίζονται, το τσουνάμι απλώνεται σε όλο το Αιγαίο. Το 1957, σαν σήμερα, γεννιέται ηθοποιός Κέλλη Μαγκίλης, που πρωταγωνίστησε πολύ όμορφη τότε στο Top Gun. Και το 1977, σαν σήμερα, ο Έλβις Κοστέλο, που είναι ένας προγραμματιστής σε μια εταιρεία καλλιτικών, σε ένα εργοστάσιο καλλιτικών, παρατάει τη δουλειά του για να ακολουθήσει τη μουσική του καριέρα.

Λούσι του Σαρλς Αζναβούρ, μεγάλη επιτυχία βέβαια με το soundtrack της ταινίας Notting Hill, αυτή η επανέκδοση του γαλλικού κομματιού στα αγγλικά. Το 1959 σαν σήμερα αρχίζει στο Διαρκές Στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφαλείας του κράτους. Καταδικάζεται σε φυλάκιση 5 ετών. Ενώ το 1965 σαν σήμερα ο Otis Redding ηχογραφεί μέσα σε 24 ώρες ένα άλμπουμ που λέγεται Otis Blue, και μέσα σε αυτό υπάρχει ένα κομμάτι που γίνεται επιτυχία, αργότερα θα την κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία και θα της δώσει και άλλη χρειά, η Aretha Franklin πιο φεμινιστική. Ο Al Jackson, ο drummer του, λέει, αφηγείται ότι του είπε του Otis Redding, συζητούσαν για τις περιοδίες και τα σχετικά, και του λέει τουλάχιστον όταν γυρνά σπίτι έχεις δικαίωμα σε ένα σεβασμό. Και από αυτή την κουβέντα ο Otis Redding έγραψε το Respect.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρώτα σέλιδα των εφημερίδων, αφού συμπληρώσω κάτι ακόμα στο ημερολόγιο της ημέρας που παρέλειψα. Σαν σήμερα το 1935 γεννήθηκε η Mercedes Sosa, η τραγουδίστρια από την Αργεντινή που την έλεγαν και La Negra.

Καθημερινή γράφει λοιπόν: πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο, αγκαλιές μέσα, φωνές έξω, με φωτογραφία από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και τα νέα γράφουν: αλέρτ 117 ημερών. Σύνοδος ΝΑΤΟ σε συναγερμό η Αθήνα, μπλόκο του Μαξίμου στη Βουλή, υποκλοπές. Η απογευματινή γράφει: βόμβα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το κάζους μπέλι. Και η εφημερίδα των συντακτών: νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας. Ο ριζοσπάστης γράφει: προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη. Και ο ελεύθερος τύπος: βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά συμμάχων. Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, το κάζους μπέλι. Το μανιφέστο γράφει: ιστορική ανορθογραφία με φωτογραφία Μητσοτάκη και το ποντίκι βολεύει η πόλωση Κυριάκο και Αλέξη. Η κόντρα γράφει: βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια μετά την ανακοίνωση για περιτέλους της εκεχηρίας, περί νέων εχθροπραξιών δηλαδή, στο Ιράν. Το political γράφει: ΝΑΤΟ το ταμείο, Ερντογάν μεγάλο καλάθι για πενιχρά αποτελέσματα. Ναι, για να δούμε. Και η δημοκρατία εθνική ντροπή με φωτογραφία Μητσοτάκη. Τέλος τα οικονομικά φύλλα, είναι αυτεμπορική γράφη: μπουρίνι γεωπολιτικού ρίσκου στις αγορές.

Και πίσω στο μουσικό μας ημερολόγιο, ιστορίες του rock and roll. Σαν σήμερα το 1956 στην πόλη του Τζέρσεϊ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η συναυλία του Bill Haley αναβάλλεται, ματαιώνεται μάλλον από την αστυνομία, διότι έχουν ξεσπάσει ταραχές. Έτσι ήταν το rock and roll στην αρχή, ήταν πολύ ταραχοποιό. Ένα χρόνο πριν έχει πάει στο νούμερο 1 και είναι το πρώτο rock and roll κομμάτι που το καταφέρνει αυτό, το περίφημο Rock Around the Clock του Bill Haley. Είχε βγει νωρίτερα, αλλά δεν είχε κάνει επιτυχία όταν, την ξέρετε την ιστορία, όταν μπήκε στο soundtrack της ταινίας «Η ζούγκλα του Μαυροπίνακα», έγινε παγκόσμια επιτυχία. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock,

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Νέα κλιμάκωση στην ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν 90 στόχους στο Ιράν. Δεν ξέρω αν αξίζουν συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78 δολάρια το βαρέλι. Υπό έλεγχο η φωτιά στο Σισμανόγλιο. Εκενώθηκαν προληπτικά όροφοι. Στο νοσοκομείο, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για προϊόν εγκληματικής ενέργειας, ανέφερε ο Υπουργός σε δηλώσεις του. Ιστορική ανορθογραφία, το Κάσους Μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις του Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σήμερα στις 12 η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στη νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6.93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου,

Πολύ τον αγαπήσαμε από τα πρώτα άλμπουμ των Simple Minds, τον Jimmy Kerr, που γεννήθηκε σαν σήμερα, έχει τα γενέθλιά του το 1955, εκεί στο κύμα του New Wave, το περίφημο το βρετανικό. Αλλά αυτή ήταν η μεγάλη εμπορική του επιτυχία, το Don't You Forget About Me. Λίγο αργότερα έγινε και μεγάλη επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Jim Kerr, που παντρεύτηκε και την Chrissy Hind και γενικώς έκανε τη δική του πορεία στο βρετανικό ροκ, στη βρετανική ροκ σκηνή. Εδώ είναι ο Κόσμος, 22 λεπτά πριν από τις 9, 21 τώρα. Ο Σωτήρης Παναγιώτης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική.

παλιό αλλά πετυχημένο, η συνεργασία του Φίλιππου Πλιάτσικα με τη Λιζέτ Αλέα, τη τραγουδίστρια των Nouvelle Vague, The Other Side of Blue. Νομίζω ότι η ατάκα του 24ωρου ανήκει στο Ζελένσκι. Κάτι του είπε ο Τραμπ, θα ήθελα να συναντηθούμε στη Μόσχα. Δεν ξέρω αν ο Ζελένσκι θα πήγαινε στη Μόσχα. Θα πήγαινε στη Μόσχα. Είναι δύσκολο, είπε ο Ζελένσκι. Υπάρχουν πολλά ουκρανικά drones εκεί. Το κοινό γελάει. Ναι, λέει ο Τραμπ, είναι δύσκολο να πάει κανείς στη Μόσχα.

είναι το κουιντέτο του Jonathan Smith στην κιθάρα, Feel Like Making Love, και σας διαβάζω λίγο από το πρόταγκον, το μεγάλο ρίσκο της Λεπέν. Η οποία προσέφυγε στο ανώτατο δικαστήριο, που έχει μια σημαντική συνέπεια, όπως σημειώνει το BBC, αυτό μεταφέρει το πρόταγκον, μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση η καταδίκη δεν θεωρείται οριστική και η Λεπέν εξακολουθεί να τεκμέρεται αθώα. Η στρατηγική αυτή όμως ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Αν είχε αποδεχθεί την απόφαση του εφετείου, οι πολιτικοί της αντίπαλοι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ότι ουσιαστικά αναγνώρισε την ανοχή της. Απ' την άλλη πλευρά όμως θα είχε την δυνατότητα να οργανώσει μια σχετικά ομαλή προεκλογική εκστρατεία. Βάσει της απόφασης του εφετείου, η Λεπέν θα πρέπει να τεθεί για ένα χρόνο σε καθεστώς επιτήρησης με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, με καλή διαγωγή και τις προβλεπόμενες μειώσεις της ποινής, η διάρκεια αυτή θα μπορούσε να περιοριστεί σε λίγους μήνες, επιτρέποντάς της να συμμετάσχει χωρίς ιδιαίτερα εμπόδια στην προεκλογική περίοδο του 27. Με την προσφυγή στο ανώτατο δικαστήριο, η εκτέλεση αυτής της ποινής αναστέλλεται προσωρινά και η Λεπέν δεν υποχρεούται προς το παρόν να φορέσει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, το ερώτημα, σύμφωνα με το BBC, είναι πόσο γρήγορα θα κινηθεί το ανώτατο δικαστήριο. Αν οι δικαστές επισπεύσουν τη διαδικασία και, για παράδειγμα, στις αρχές του επόμενου έτους επικυρώσουν την απόφαση του εφετείου, τότε η ποινή θα τεθεί αμέσως εφαρμογή. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Λεπέν θα αναγκαζόταν να φορέσει ηλεκτρονικό βραχιολάκι, όσο η προεκλογική της εκστρατεία θα βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη. Γεγονός που θα δημιουργούσε σοβαρό πολιτικό πρόβλημα. Αν η Μαρίν Λεπέν εκλεγεί πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Παναγία μου, θα απολαμβάνει προεδρικής ασυλίας και δεν θα υποχρεωθεί να εκτίσει την ποινή της παρά μόνο μετά τη λήξη της θητείας της. Δεν αφήνει τίποτα οι Γάλλοι. Το έδειξαν και στο Σαρκοζή.

αναρωτιέστε πώς είναι δυνατόν η ποινική, το ποινικό παρελθόν να μην επηρεάζει τη δυνατότητα ενός πολιτικού να κατέβει σε εκλογές. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Το είδαμε και με τον Τραμπ. Υπάρχει από τη μία η αντίληψη ότι όποιος είναι ποινικά καταδικασμένος δεν θα έπρεπε καν να βάζει υποψηφιότητα για τα δημόσια πράγματα. Από την άλλη υπάρχει η αντίληψη της μη ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής, δηλαδή να μην υπάρχει δυνατότητα του σε καταδικάζω για να μην κατέβεις. Καταλήγει αυτό το άρθρο του Πρόταγκον. Η στρατηγική της Λεπέν βασίζεται στην υπόθεση ότι το ανώτατο δικαστήριο θα κινηθεί με τους συνήθεις αργούς ρυθμούς. Αν οι δικαστές θεωρήσουν ότι επιχειρείται να χρησιμοποιηθεί η δικαστική διαδικασία για πολιτικούς σκοπούς, δεν αποκλείεται να επιταχύνουν την έκδοση της απόφασής τους, φέρνοντας τη Λεπέν αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα δύσκολη προεκλογική συγκυρία. Διπλή σήμερα η ώρα του JJ Cale. Η Juliet Edwards ήταν αυτή που διασκεύαζε το Cajun Moon από το ίδιο άλμπουμ. Ο ίδιος ο JJ Cale από το Oki, I Got the Same Old Blues.

είναι τα άγνωστα διαμαντάκια του JJ Cale. Βεβαίως η είδηση της ημέρας είναι η επανάληψη των εχθροπραξιών, με συγχωρείτε, και μάλιστα αρκετά έντονα, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, και βέβαια η αναταραχή στις αγορές που οδήγησαν, πριν καν πέσουν οι βόμβες, τα ελληνικά πρατήρια να ανεβάσουν τις τιμές των καυσίμων προκαταβολικά. Όχι τίποτα άλλο, το πρωί έβαλα καύσιμα.

Put Your Lights On, Carlos Santana από το Supernatural, με τη συμμετοχή εδώ του Everlast. Το 2000, φανταστείτε τον 10 χρόνια μετά ακριβώς, σαν σήμερα το 2010, να παίζει στη σκηνή. Μόλις έχει τελειώσει ένα solo η Cindy Blackman, η drummer του, και εκεί ο Carlos Santana τις κάνει μπροστά σε όλους πρόταση γάμου. Το βρήκα πολύ γλυκό. Ρώτησε ένας Δανός ρεπόρτερ τον Μακ Ρούτε, πώς μπορείτε να κάθεστε δίπλα στον Τραμπ και να έχετε την αξιοπρέπειά σας λέγοντάς του ναι σε όλα όσα λέει.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ό,τι πες. more.com.artinfo.gr.
2: Βερόνικα Σουίφτ, Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casar de Roof Stage. Η πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής jazz. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Βερόνικα Σουίφτ, Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casar de Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
6: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Killing Me Softly, οι Fugees, η Lauryn Hill πρωταγωνιστούσε σε αυτό το κομμάτι. Σαν σήμερα το 2013 έκανε 3 μήνες φυλακή για φόρο αποφυγή 1,8 εκατομμυρίου δολαρίων από κέρδη που είχε από την δισκογραφική της δουλειά. Εδώ είναι ο Κόσμος, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. 2 ημερομηνίες πολύ σημαντικές σαν σήμερα για τον David Bowie. Το 1971 φτιάχνει, αρχίζει και ηχογραφεί στο στούντιο αυτό που θα γίνει η περσόνα, ο Ziggy Stardust, την οποία έχει εμπνευστεί από έναν μάλλον πειραγμένο ηθοποιό μουσικό, τον Vince Taylor, ο οποίος θεωρούσε ότι ήταν κάτι ανάμεσα σε θεό και σε εξωγήινο. Και το 2004 σαν σήμερα αναγκάζεται να ακυρώσει 11 συναυλίες γιατί είχε και αυτό το πρόβλημα υγείας. Αναγκάστηκε να κάνει εγχείρηση στην καρδιά του πολλά χρόνια βέβαια πριν φύγει από το μάτιο του το κόσμο.

η υπέροχη funk του David Bowie από το 1980, Ashes to Ashes. Τώρα που τραγούδησε Smoking Pistol, θυμήθηκα αυτό. Ξέρετε τι δώρο έδωσε ο Ερντογάν στους ηγέτες στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ? Από ένα πιστόλι τουρκικής κατασκευής. Εγώ θα το επέστρεφα πίσω. Τέλος πάντων, βλέπω έναν αντιεμβολιαστή που έχει 330.000 followers στο Twitter, που έχει ανεβάσει μια φυσούλα Certificate of Achievement, πιστοποιητικό, πώς να το πω, επιτεύγματος, λέει, προς τους ανεμβολίαστους που επιβίωσαν από τη μεγαλύτερη ψυχολογική καμπάνια ψυχολογικού φόβου στην ανθρώπινη ιστορία. Και ένας γιατρός, ο Νίλ Στόουν, που έχει τους μισούς followers, αλλά δεν έχει σημασία, του γράφει 20 εκατομμύρια ανεμβολίαστοι νεκροί ποτέ δεν πήραν αυτό το πιστοποιητικό. Αυτό το τρομερό Hammond είναι του Jimmy Smith, που εδώ σε ένα άλμπουμ που λέγεται Home Cooking φιλοξενεί τον Percy Frantz στο τενόρο σαξόφωνο, τον Kenny Burrell στην κιθάρα και τον Donald Bailey στα drums. Messing Around.

γράφει η Σότη Τριανταφύλου για τις ΗΠΑ στην Athens Voice. Θα κυριαρχήσει η ριζοσπαστική αριστερά στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τον κεντροαριστερό ιστότοπο πολίτικο, μετά τις ήττες που υπέστησαν οι μετριοπαθείς υποψήφοι στις 23 Ιουνίου στις προκριματικές εκλογές του Δημοκρατικού Κόμματος στη Νέα Υόρκη, η παράταξη φοβάται ότι θα χάσει τον ιδεολογικό πόλεμο που απειλεί να τη διαλύσει. Στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, η οποία αντιπροσωπεύεται με 26 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, προηγούνται τρεις υποψήφοι που υποστηρίζονται από τον δήμαρχο Ζόραν Μαμντάμι και θεωρούνται πολύ κοντά στον κομμουνισμό για τον οποίο προειδοποιεί εύνης ο Ντόναλντ Τραμπ. Και λίγο πιο κάτω γράφει, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης ασκεί σήμερα μεγαλύτερη επιρροή στο Δημοκρατικό Κόμμα από ότι οι δύο επικεφαλείς της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος στο Κογκρέσο, ο Χακίμ Τζέφρι στη Βουλή των Αντιπροσώπων και ο Τσακ Σούμερ στη Γερουσία, μεταλλάσσοντας την πολιτική και τη ρητορική του Δημοκρατικού Κόμματος σε woke. Ως εκ τούτου, οι σχέσεις μεταξύ των τάσεων στο ιστορικό του κόμματος είναι ταραγμένες. Οι προοδευτικοί κατηγορούν τους κεντρώους για υπερβολική συμβιβαστικότητα. Συμβιβασμό, ρε παιδί μου, τέλος πάντων, και εξάρτηση από δωρεές, όπως αυτές της Αμερικανο-Ισραηλινής Επιτροπής Δημοσίων Υποθέσεων, ενώ οι μετριοπαθείς βλέπουν την άνοδο της ριζοσπαστικής αριστεράς ως υπαρξιακή απειλή για την εκλογική επιβίωση του κόμματος, ιδιαίτερα σε swing districts. Οι σημαντικότερες περιφέρειες με μικρές διαφορές ανάμεσα στα κόμματα βρίσκονται στις πολιτείες της Νέας Υόρκης, της Πενσιλβένια, της Αριζόνα και του Κολοράντο. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι οι κεντρώοι ψηφοφόροι και στελέχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο προσχώρησης στους Ρεπουμπλικανούς ή σκοπεύουν να ανεξαρτητοποιηθούν.

Αυτός είναι ο Jason Miles με τη Regina Bell, Just the Two of Us. Εδώ βλέπω στο Facebook ο νομικός Παναγιώτης Περιβολάρης αναγκάζεται με μακροσκελές σημείωμα και πολλά σχόλια να εξηγήσει στους διαφόρους γιατί οι αστυνομικοί δεν έπρεπε να πυροβολήσουν ένα 20χρονο που προσπαθούσε να διαφύγει και τώρα είναι κλινικά νεκρός από τη στιγμή που εκείνη την ώρα δεν τους απειλούσε, δεν είχε τραβήξει όπλο και δεν υπήρχε θέμα να απαντήσουν με τα όπλα τους ανεξαρτήτως του τι είχε κάνει πριν. Αν είχε προσπαθήσει να τους εμβολήσει, αν είχε κάνει αδικήματα ή αν επρόκειτο να κάνει και άλλα αδικήματα που κανείς δεν το ξέρει, αυτά όλα δεν είναι μέσα στην δυνατότητα του αστυνομικού να το κρίνει και να τιμωρήσει επί τόπου κάποιον. Αν δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει σωστά το όπλο του, τότε δεν πρέπει να το τραβάει και είναι επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη. Αν ο 20χρονος είχε πυροβολήσει τους αστυνομικούς, θα το ξέραμε το δελτίο τύπου της αστυνομίας, το οποίο μάλλον τους αδειάζει. Τέλος πάντων, είναι λυπηρά όλα αυτά. Δεν είναι εύκολο προφανώς, αλλά η σωστή εκπαίδευση και κυρίως ο δημόσιος διάλογος πάνω σε αυτό το πράγμα. Ο αστυνομικός πρέπει να πιάσει τον εγκληματία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο, ούτε να τον πυροβολήσει ούτε να τον αφήσει να φύγει.

Keep looking, η αγαπημένη μας η Σαντέ. Θα το διαβάσω γιατί σε λίγο θα είναι η ώρα της κηδείας στην οποία θα παραστεί ο Πρωθυπουργός, και από ό,τι άκουσα και διάβασα και ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κ. Ανδρουλάκης, και μπράβο του, θα ήθελα να δω όλους τους πολιτικούς αρχηγούς αυτή την κηδεία, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα τους δω γιατί θα χαλάσει το αφήγημα στα μαγαζάκια τους. Ο καθηγητής Αχιλλέας Γραβάνης γράφει: ο κύριος Νέστορας χάνει τη γυναίκα του δολοφονημένη από τους γνωστούς άγνωστους ακροαριστερούς δολοφόνους. Έχει την κόρη του πολιτικό της Νέας Δημοκρατίας στο νοσοκομείο με εγκάβματα που προκλήθηκαν από τους δολοφόνους. Πρόσφατα έχει χάσει την άλλη του κόρη από τον καρκίνο. Ο λόγος του ψύχρεμος, ενωτικός, με ούτε κόκο μίσους και διχασμού. Να μην ξαναζήσει άλλη οικογένεια τη δική μου τραγωδία.

μαζί με τον Κένι Μπερέλ, γράφει ο Άγγελος Κοβέος στο Πρόταγκον, η ανησυχητική πολιτική μας μιζέρια. Τις τελευταίες εβδομάδες δεν παρακολουθούμε τίποτα άλλο από μια άτσαλη ομαδική βουτιά στο παρελθόν. Πλησιάζουμε στο 2030 και συζητάμε για το 15, το 9, το 81, το 74, ακόμη και για το 45. Καλά, το 15 δεν είναι και τόσο μακριά, τέλος πάντων. Ο Αλέξης Τσίπρας επανεμφανίζεται και μεταφέρει τελικά το rebranding του στα κοινωνικά δίκτυα, γιατί τα προηγούμενα στάδια με το βιβλίο και τις αναρτήσεις σχόλια δεν πήγαν πολύ καλά. Προσπαθεί να σβήσει το παρελθόν του ή να το παρουσιάσει διαφορετικά, και τελικά, αν υπάρχει κάτι πρωτότυπο σε όλο αυτό, είναι ο εξευτελισμός που επιφυλάσσει στους συντρόφους του και κυρίως πώς αυτοί τον υπομένουν. Για τους υπολείπους, αυτά δεν είναι παρά μια ενοχλητική υπόμνηση της περίοδου διακυβέρνησης του Τσίπρα και του Καμένου. Παρεμπιπτόντως, ακόμα και ο συγκυβερνήτης της περίοδου 15-19, ο Πάνος Καμένος, επανέρχεται και αυτός ως σχολιαστής της πολιτικής επικαιρότητας και των εξελίξεων της τελευταίας εβδομάδας. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση έδειξε αρχικά ένα συγκρατημένο ενθουσιασμό με την επανεμφάνιση Τσίπρα. Βρήκε στο πρόσωπό του το φόβητρο που θεωρεί ότι της είναι απαραίτητο για τη συσπήρωση κρίσιμου εκλογικού ακροατηρίου, και έκανε και αυτή τη βουτιά της στο παρελθόν για να θυμίσει τα στραβά του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Αποκορύφωμα, αν και μάλλον αναμένονται και χειρότερα, η κατηγορία του Άδωνη Γεωργιάδη για δολιότητα του Αλέξη Τσίπρα στην απόφαση και στο χρόνο ψήφισης για τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα λίγο πριν από τις εκλογές του 19. Σε αυτό το περιβάλλον επανεμφανίζεται ο άλλος πρώην Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, με παρουσία πλέον και στα κοινωνικά δίκτυα. Θυμάται την επικράτησή του στην εκλογή για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας πριν από 17 χρόνια και δείχνει ότι όλα τα πάθη του παρελθόντος είναι πρόθυμος να τα αναθερμάνει. Κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά υπάρχουν και οι νοσταλγικές αναφορές του Πασόκ στον Ανδρέα. Σαν σήμερα, αυτό το κομμάτι πήγε για 8 εβδομάδες στο νούμερο 1 των ΗΠΑ και για 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άτομα έχουν διακομιστεί στο Θριάσιο νοσοκομείο. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν. Ξαφνική ατυχία εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί από την έρευνα, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τη φωτιά στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Νέα κλιμάκωση στην ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά χτυπήματα σε 90 στόχους στο Ιράν. Δεν ξέρω αν αξίζουν συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου στα 77,09 δολάρια το Brent. Ιστορική ανορθογραφία, το Κάσους Μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σήμερα στις 12 η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Δεν μας αφήνει να ακούσουμε τους New Radicals. You get what you give. Εδώ είναι ο κόσμος. Ο Σωτήρης Παναγιώτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. You get what you give. Εδώ είναι ο κόσμος. Ο Σωτήρης Παναγιώτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική.

Ένα από τα πολλά hits του Prince, Cream. Εντυπωσιακό ήταν κατά την άποψή μου και το πώς αποφάσισε να απαντήσει ο Ερντογάν στα περί Κάζους Μπέλι, δηλαδή την πάγια αντίληψη της Τουρκίας ότι, ας πούμε, η επέκταση της των 6 μιλίων σε 12 ή σε 10 ή τέλος πάντων αποτελεί αιτία πολέμου. Λέει, εδώ κανείς στην Τουρκία δεν το ξέρει το Κάζους Μπέλι. Δεν ξέρει την έκφραση. Αγράμματι είναι. Κάζους Μπέλι δεν ξέρει τι σημαίνει. Μην απασχολούμε και τους λαούς μας με αυτά τα θέματα.

It's All Right Now. Αυτός είναι ο καταπληκτικός Σέντι Χάρις στο σαξόφωνο. Σας διαβάζω από την Καθημερινή. Αγγελική Σπανού, γράφει Αντώνης Σαμαράς TikTok.

Ο Αντώνης Σαμαράς γράφει: δεν έχει μετανιώσει για την πίεση που άσκησε στην κυβέρνηση όταν νομοθέτησε την ισότητα στο γάμο, παρά το γεγονός ότι δεν γίνονται μαζικά τεκνοθεσίες από ομόφυλα ζευγάρια. Εξακολουθεί να πιστεύει στον κίνδυνο της woke agendas, την οποία εντάσσει ακόμα και την επιβράβευση των εταιριών που τηρούν αυστηρά. Την ποσόστοση στις προσλήψεις και την ανάληψη διευθυντικών θέσεων από γυναίκες. Δεν υπάρχει κάτι στο οποίο να θεωρεί ότι έχει αδικήσει με την κριτική του τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κάθε άλλο. Αισθάνεται ότι προσφέρει στην παράταξη της πατριωτικής και λαϊκής δεξιάς, τιμώντας την ιδεολογική και αξιακή κληρονομιά της. Συνομιλητές του λέει ότι το επιβεβαιώνει καθημερινά από τα μηνύματα που παίρνει από τη βάση, εμπνέοντας στελέχη ακόμα και από την πατριωτική κεντροαριστερά. Γι' αυτό ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα κάνει πίσω, όποτε και να γίνουν εκλογές, θα είναι παρόν, ακόμη και το Σεπτέμβριο.

Should Have Been You. Αυτή είναι η Swedish Blacknus, Made in Sweden. Έτσι λεγόταν αυτό το άλμπουμ, αγορασμένο από προς 5.950 δραχμές.

Αυτό είναι το Lowdown του Boss Kags, σε διασκευή βεβαίως από το Mario Biondi και τη Chaka Khan μαζί με τους Incognito, από το άλμπουμ του πρώτου που λεγόταν Σαν ο Ήλιος. Γράφει ο Δημήτρης Κοταρίδης, ο συνάδελφος, ο δημοσιογράφος. Για άλλη μια χρονιά να πούμε χίλια μπράβο στο Δήμο Αμαρουσίου που φροντίζει να μας κρατάει άϊπνους υπό τους ήχους των καθημερινών σχεδόν συναυλιών, γράφοντας τα μπιμπίπ του τις ώρες κοινής ησυχίας. Σήμερα το πρόγραμμα έχει πάολα pop. Αν δεν μπορούμε όχι να κλείσουμε μάτι αλλά ούτε να συζητήσουμε μέσα στο σπίτι μας, εμείς που μένουμε και κάποια χιλιόμετρα μακριά στα Μελίσια, απορώ τι κάνετε όσοι μένετε κοντά στο συναυλιακό χώρο. Καλή τύχη και σε όσους νοσηλεύονται δίπλα στο ΚΑΤ. Μόνο για τα πανηγύρια είστε. Αυτό το πράγμα των Δήμων που θέλουν να κάνουν παντού συναυλίες σε ανοιχτούς χώρους, σε μέρη που δεν είναι συναυλιακά, αλλά είναι πλατείες, αμφιθέατρα και κάτι τέτοια, για να διαλύσουν την πόλη, ας πούμε, και όλους μας. Νόμιζα ότι είναι μόνο στο Δήμο Αθηναίων αυτό, αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι είναι και αλλού. Να και ο Ray Charles. I'd walk a little more for you.

Και κλάση, τι ωραία ορχήστρα. Just Between Us λέγεται το άλμπουμ. Η Αρετή Καλεσάκη και αυτή η συνάδελφος εδώ χρόνια παραγωγός στην ΕΡΤ γράφει: παλαιότερα σε όλες τις σχεδόν τις πόλεις υπήρχε στο πιο κεντρικό τους δρόμο ένα είδος νυφοπάζαρου. Περπατούσε μια κοπέλα, ας πούμε, με τη φίλη, τη μαμά ή την αδελφή. Λίγο καιρό μετά περπατούσε με ένα νεαρό και λίγο αργότερα την έβλεπες με τον νεαρό σύζυγο πλέον και ένα μωρό στο καρότσι. Αυτή η ιστορία με τους παρετούμενους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ελπίζουν να τους επιλέξει κάποια στιγμή ο πολυχρονεμένος Σουλτάνος για το χαρέμι, συγγνώμη, το κόμμα του εννοούσα, τον νυφοπάζαρο που περιέγραψα παραπάνω μου θυμίζει. Τόση ξεφτύλα και τόση αναξιοπρέ.

μαζί με τις Quiet Night Orchestra, τελευταίο για σήμερα, του Πάσχου Μαδραβέλη από την Καθημερινή, δύο ψυχές και δύο σκασίλες. Πόπο, τι είπε ο πρώην Περιφερειάρχης και υποψήφιος βουλευτής του Πασόκ Γιάννης Γουρός, αποκάλυψε τα βαθιά μυστικά του κόμματος που δεν υποπτευόμασταν. Υποστήριξε ότι αν το Πασόκ έρθει στην τρίτη θέση στις εκλογές, τότε οι καμπάνες θα χτυπήσουν για όλους και για την ηγεσία, ενώ πολλοί πιστεύουν πως αν έρθει τρίτο το Πασόκ στη Χαρλάου Τρικούπη θα είναι απλώς Κυριακή των εκλογών. Είπε ο Μαρτυριάρης ότι συμβιούν δύο ψυχές στο κόμμα του. Μία είναι κεντροδεξιά, μία είναι κεντροαριστερή. Όπα. Η μία είναι κεντροαριστερή, μάλλον η μία είναι αριστερή, η άλλη είναι κεντρώα. Κεντροδεξιά δεν είναι καμία, τέλος πάντων. Δεν υποψιαζόταν, γράφει ο Πάσχος Μαδραβέλης πιο κάτω, κανείς στις δύο ψυχές του Πασόκ, ότι υπάρχουν στελέχοι που καλοβλέπουν μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ότι αν έρθει στην τρίτη θέση στις εκλογές, τότε οι καμπάνες θα χτυπήσουν για όλους και για την ηγεσία. Πόσο πιο αυτοκτονικό μπορεί να γίνει ένα κόμμα? Και η δεύτερη θέση θα είναι, και η δεύτερη θέση θα είναι ήττα για το Πασόκ, όχι μόνο γιατί έθεσε ως προεκλογικό στόχο την πρωτιά με μια ψήφο διαφορά, αλλά διότι η δική του αδυναμία οδήγησε στη δευτέρα παρουσία του Αλέξη Τσίπρα και στην πρώτη θέση τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι δύσκολη η άσκηση στον κεντρό χώρο και η ηγεσία ενός κόμματος με δύο ψυχές. Όσοι δεν το πιστεύουν, ας ρωτήσουν το Μητσοτάκη. Ο κύριος Τσίπρας δεν τις άντεξε και γι' αυτό διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ για να φτιάξει την κακόηχη Ελλάς. Θέλει ιδιαίτερα προσόντα και επικοινωνιακή μαγιστρία για να διαβεί τις συμπληγάδες των δύο ψυχών. Όταν δεν υπάρχουν, το κόμμα εγκλωβίζεται σε ένα αέναο κύκλο ερωτήσεων δίχως νόημα που φυσικά δεν γεννάει απαντήσεις. Αντιθέτως, κάθε απάντηση γεννάει νέα ερωτήματα και ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται. Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Θα σας αφήσω στα χέρια του Λεωνίδα Αντωνόπουλου και του Γιάννη Δημητριάδη με το Soft Cell, με τον Mark Almond δηλαδή, που γιορτάζει τα γενέθλιά του. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1959. Η μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματός του τότε ήταν αυτή η διασκευή του κομματιού της Gloria Lynn, το Tainted Love. Το ακούμε. Σας δίνω ραντεβού αύριο στις 8, όπως πάντα. Ο Σωτήρης Παναγιώτη ήταν στον ήχο, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Καλημέρα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στη στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: ΝΑΙΚΑ. Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
4: Have a good time.
2: Αυτό το Σάββατο στα DEX. Ο Μιχάλης Καμάκας.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτισες. Εδώ είστε στους 93,6. Εδώ είστε και ακούτε κόσμος φυσικά. Κόσμος και από τις τηλεοράσεις, κόσμος και από το διαδίκτυο cosmosradio.gr, για να μας ακούτε παντού όπου και βρίσκεστε, ειδικά αυτό το καλοκαίρι. Έτσι, να έχετε και το Ερτέκο, θα σας τα πει ο Γιάννης όμως καλύτερο. Γιάννης Δημητριάδης, κυρίες και κύριοι.
1: Λοιπόν, και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος δίπλα μου, η Παναγιώτα Χρονοπούλου απέναντι. Στη ρύθμιση του ήχου, τι να πω, ναι, κατεβάζετε το Ερτέκο και έτσι ακούτε το κόσμος. Ακούτε το κόσμος από όπου θέλετε, ακούτε τις εκπομπές του κόσμος on demand, όποια θέλετε δηλαδή. Φτάνει να έχει παίξει τον αέρα πρώτα για να την ανεβάσουμε, και ακούτε και το Κόσμος Jazz, το διαδικτυακό jazz ραδιόφωνο του κόσμου που εκπέμπει 24 ώρες.
0: Και το Summer Radio, αυτό το pop-up ιντερνετικό ραδιόφωνο για το καλοκαίρι. Με ήχους έτσι πιο ζεστούς, πιο τροπικούς και άλλοι μόνο πιο ευχάριστους. Δεν έχουμε Μουντιάλ, δεν είχαμε Μουντιάλ χθες.
1: Δεν είχαμε, σήμερα έχουμε.
0: Και ξύπνησα Γιάννη μου με ένα κενό. Σκεφτόμουν μετά να πούμε για το Wimbledon, αλλά.
1: Με το Μουχταρίδη.
0: Θα με χλέβαζε. Με το Μουχταρίδη που είστε. Το τένις είναι ένα ταξικό άθλημα.
1: Ναι, με το Γιώργο το Μουχταρίδη μετά θα τα πείτε, γιατί είστε και δύο τενίστες. Οπότε έχετε κάτι και λίγο τεχνικά να μιλήσετε. Όχι μόνο.
0: Τεχνικά δεν χρειάζεται.
1: Οπαδικά.
0: Τεχνικά εμείς βλέπουμε πίσω από τον μπαλάκι, πίσω από τις γραμμές. Πίσω από το γρασίδι του Wimbledon.
1: Γι' αυτό μιλάτε τεχνικά, γιατί ξέρετε να βλέπετε πίσω από τον μπαλάκι.

0: Love, η Florence Welch, Florence and the Machine, τους περιμένει, τις, τους,
1: τους,
0: την,
1: τους, τους, την, τους,
0: την Florence και τους Machine, τους περιμένουμε την επόμενη Τρίτη, λοιπόν, εδώ στο κλειστό, στο Telecom Center Athens, στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ Παναθηναϊκού, 14 Ιουλίου, μετά από το καινούργιο της άλμπουμ, το Everybody's Cream, Florence and the Machine, λοιπόν, στο πλαίσιο του Eject, που συνεχίζεται την αμέσως επόμενη μέρα, 15 Ιουλίου, με τους Cure.
1: Με τους Holly Humberstone να ανοίγουν. Και την Έλενα Λεόνι, που είναι μια καλή καινούργια Ελληνίδα τραγουδοποιός που παίζει και τσέλο, ενδιαφέρουσα είναι. Αυτά την ημέρα της Florence, έτσι.

0: Μου λέει ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος ότι είναι παλιός ο ήχος του Eddie Grant. Ναι, παλιός είναι.
1: Φαίνεται αυτή η παραγωγή της δεκαετίας του 80, έτσι λίγο συμπιεσμένη. Και...
0: ναι, είναι και λίγο τα συνθάκια από πίσω. Ναι, λοιπόν, μιλάω με ένα φίλο εδώ πέρα στο Viber και μου λέει ήταν πολύ ωραία συναυλία χτες του Nate Smith, του drummer, μια πολύ δεμένη μπάντα. Με τεχνική, με επίπεδο, χωρίς όμως να κουράζει, χωρίς να παίζουν για να παίζουν, παίζανε για να χαρεί ο κόσμος. Και ήταν πολύ ωραία. Ένας σπουδαίος ντράμερ, άκουγα χθες και τον Γιώργο Μουταρίδη που έπαιξε Nate Smith. Αλλά είπαμε, στριμώχτηκε και ο Nate Smith στην εβδομάδα που έπεσε όλη jazz.

Αυτή η φωνή, αυτή η καταπληκτική φωνή και όχι μόνο φωνή, μια προσωπικότητα, μια μουσική προσωπικότητα που έρχεται βέβαια από τη δεκαετία του 60 αλλά είναι ακόμα τόσο νεανική, τόσο ζωντανή. Θα ανέβει σήμερα το βράδυ λοιπόν στο θέατρο του Λυκαβητού, Robert Plant. Δεν ξέρω αν θα τραγουδήσει Rolling Stones, αν θα τραγουδήσει Led Zeppelin, ενδεχομένως, αλλά σίγουρα θα τραγουδήσει και τραγούδι από τη δουλειά που έχει κάνει με το σχήμα με το οποίο εμφανίζεται ο Robert Plant στο Λυκαβητό σήμερα και στη Sunny Festival στη Χαλκιδική το Σάββατο, τους Saving Grace. Μαζί του θα είναι και η Susie Dian. Αλλά εμείς θυμηθήκαμε λίγο αυτό εδώ το αγαπημένο από τα παλιά των Led Zeppelin, από τα τελευταία για την ακρίβεια, το Kashmir.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ασπρόπυργο μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν 6 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 είναι διασωληνωμένοι. Ξαφνική ατυχία εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί από την έρευνα, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τη φωτιά στο σεισμανόγλιο. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά χτυπήματα σε 90 στόχους στο Ιράν. Δεν ξέρω αν αξίζουν συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Ιστορική ανορθογραφία, το Κάσιους Μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη και παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σήμερα στις 12 η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: I'm the baddest, the meanest, and greatest. You'll be manifesting a play with the aliens, the better in the battle, the east and the venom, the
4: no
3: east.

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

0: Ωραίος εδώ, Σάγκη μαζί με τον Maxi Priest, I'm Alright, έτσι ξεκινάει το δεύτερο ημίωρο και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος εδώ, ο οποίος είναι βρετανόπληκτος, μου λέει, δεν σταματάει να κλείνουμε το μικρόφωνο και μου λέει πόσο τον θαυμάζω τον Νάιτζελ και τον λέει Φαράζ κιόλας ο Λεωνίδας, όχι Φαράτζ, Φαράζ. Γιατί Λεωνίδα μου τον Νάιτζελ Φαράζ?
1: Είναι πραγματικά η ενσάρκωση, η απόλυτη ενσάρκωση του λαϊκισμού. Είναι συνεπής ως προς αυτό, να το αναγνωρίσουμε. Απ' την άλλη τώρα η συνέπεια, ας πούμε, στο λαϊκισμό και στην πολιτική χεδιότητα, προσέξτε, μιλάμε πολιτικούς όρους,
0: όχι πάντα
1: κυριολεκτικούς, είναι πραγματικά ανεκδίκητη. Τι έκανε τώρα? Παρετείται από την έδρα του, από την έδρα που
0: στο Κλάκτον.
1: Στο Κλάκτον, εκεί όπου εκλέχθηκε λοιπόν. Να θυμίσουμε ότι το κόμμα του αυτή τη στιγμή, το Reform UK, είναι αρκετά ψηλά στις δημοσκοπήσεις.
0: Νομίζω ότι είναι πρώτο.
1: Δεν ξέρω αν είναι πρώτο, αλλά εν πάση περιπτώσει, παρόλο που θα έπρεπε να του χρεωθεί όλη αυτή η περιπέτεια του Brexit, για την οποία η πλειοψηφία αυτή τη στιγμή των Βρετανών μετανιώνουν.
0: Ο οποίος και αυτός και ο Μπόρις Τζόνσον κάναν μετά την πάπια, έτσι. Όταν έγινε το Brexit, ναι, αλλά δεν το κάναμε εμείς.
1: Ναι, αλλά.
0: Και αν το είχαμε κάνει εμείς, δεν το είχαμε κάνει σωστά. Αλλιώς, το έκαναν όμως ο Κάμερον και γι' αυτό δεν έγινε καλό κτλ.
1: Λοιπόν, τι κάνει τώρα? Παρατείται ο Νάιτζελ Φαράτζ από την βουλευτική του έδρα στο Κλάκτον, προκαλώντας επαναληπτική εκλογή, στην οποία θα είναι υποψήφιος, δηλαδή επιδιώκει να επανεκλεγεί από τους ίδιους τους ψηφοφόρους, στο φόντο μιας έρευνας που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο της Αγγλίας σχετικά με ένα δωράκι που πήρε 5 εκατομμυρίων λιρών από έναν επιχειρηματία, τον Christopher Harborne. Αυτός ο Φάρατζ λέει, λέει ότι ήταν προσωπικό δώρο για την ασφάλειά
0: πόσο
1: του.
0: Πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος. Εγώ θυμάμαι ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου έβγαινε και έλεγε να κάνει ένα δωράκι στον εαυτό του.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι και 500 εκατομμύρια δραχμές. Δηλαδή, φτάσαμε από αυτό στο να έρχεται τώρα ένας άνθρωπος που του δώσανε μόλις 5 εκατομμύρια λίρες. Το οποίο τι είναι, τίποτα, έτσι.
1: Τίποτα, για την ασφάλειά του.
0: Πιστάτσιος,
1: ναι. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό.
0: Έχει και δεύτερη υπόθεση. Υπάρχει μια υπόθεση ακόμα που σχετίζεται με παροχές σε είδος όπως προσωπικό και υπηρεσίες ασφαλείας που φέρεται να έλαβε επί χρόνια ο συνεργάτης του από το μάλλον έλαβε ο ίδιος από τον George Cottrell και τα οποία δεν τα έχει δηλώσει, γιατί υποτίθεται ότι πρέπει να τα δηλώσει σε επιτροπές διαφάνειας. Ναι,
1: μπορεί να ξέχασε. Γι' αυτό λοιπόν ζητάει τώρα από τους ψηφοφόρους του, από τους Άγγλους ψηφοφόρους του Reform UK, να τον ξαναψηφίσουν. Υποθέτω βεβαίως ζητάει να αναβαπτιστεί στη λαϊκή.
0: Ακριβώς, στην κολυμβήθρα
1: του λαού.
0: Εσύ, Λεωνίδα Αντωνόπουλε, που μισείς το λαό και είσαι μόνο
1: με την ελίτ. Και το τένις.
0: Δεν θέλεις να αναβαθμιστεί. Δεν θέλεις ο Φαράζ να αναβαθμιστεί από τη λαϊκή ψήφο, γιατί μπορεί ο λαός να πει, ναι, ξέρεις τι, σε συγχωρούμε και σε θέλουμε στην κεφαλή.
1: Όχι, θα βγει ο Φαράτζ και θα πει, ορίστε, εδώ ο λαός με αθώωσε και εσείς με καταδικάζετε. Τι είστε πουλημένοι τον τάδε και τάδε, θα βρει μια σειρά.
0: Πάντως θέλω να σου πω ότι πολλοί πολιτικοί έχουν κάνει αντίστοιχες λαμογές. Σου θυμίζω ότι κάποτε οι Γάλλοι ψήφισαν όχι στο Μάστριχ και τους το κάνανε τούμπα το όχι και το κάνανε. Ναι,
1: έτσι.
0: Έχουμε δει διάφορα, έτσι. Έχουμε δει δηλαδή τη δικαιοσύνη να πανεβαίνει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στην πολιτική διαδικασία. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα της Λεπέν στη Γαλλία.

0: αντίστοιχο πάει να κάνει και ο Φαράζ, έτσι.
1: Κάνει μια τρύπα σαν το Χασάν της Αιγύπτου, ας πούμε, και μεταφέρει την κουβέντα από την έρευνα, την δικαστική κλπ. Στο πεδίο της πολιτικής. Ότι είναι πολιτικό το θέμα.
0: Ότι η λογική του είναι ότι τα πάντα, ο λαός είναι πάνω, ο λαός αποφασίζει τα πάντα. Δεν υπάρχουν νόμοι, υπάρχει ο λαός.
1: Ο δικός μου λαός, αυτός που εγώ θεωρώ λαό.
0: Και επίσης θα μπορούσε να πει και ο Φαράζ ότι νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Γιατί αυτά τα έχουμε ακούσει πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, ότι ο νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη.

0: Κλασικός ήχος Benjamin Clementine, πιάνο φωνή με λίγους ήχους γύρω γύρω, αλλά το πιάνο και η φωνή είναι αυτοί που πρωταγωνιστούν πάντοτε στην μουσική αυτού του ωραίου τύπου που τον είχαμε δει, θυμάσαι, που λευκά, στα Λευκά και Ξυπόλυτο στην Τεχνόπολη πριν.
1: Τι ωραία συναυλία.
0: Τρία καλοκαίρια ήταν.
1: Περισσότερα. Αρκετά περισσότερα. Ωραία συναυλία, δυστυχώς λίγος κόσμος. Αυτό το Pizza Mind, το καινούργιο σύγκλι του Benjamin Clementine, νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα που εγώ τουλάχιστον έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια.

0: ακούτε κόσμος. Baby keep
1: smiling. Λοιπόν, ναι. Ακούσαμε και λίγο τον Bob Marley λίγο πιο πριν με τους Wailers, οπότε θα τους δούμε, Λεωνίδα, έτσι.
2: Θα τους δούμε στο Σάββατο στην συναυλία, στο Release Festival, με headliners βέβαια, το Stevie Corporation. Νωρίτερα από τους Wailers θα εμφανιστούν οι Baltus, που μας αρέσουν ιδιαίτερως. Μια ωραία και ταιριαστή, κατά τη γνώμη μου, βραδιά. Αυτό το Σάββατο το βράδυ, λοιπόν, στην Πλατεία Νερού, στο Release, στα 10 χρόνια, την επέτειο των 10 χρόνων

Από τις πολύ ωραίες στιγμές, ένα δυνατό ξεκίνημα για τον Aloe Black, αυτό το album, το Good Things, εκεί το 2010, I Need a Dollar, από τις μεγάλες του επιτυχίες τότε. Μας ήρθαν οι Fun Loving Criminals, οι σημερινοί Fun Loving Criminals στο Καζάρτε πριν από λίγες ημέρες, αλλά χωρίς αυτόν εδώ, τον Huey. Now this man right here. Αυτός είναι ο Τζούλις Χόλαντ για την ακρίβεια, ο οποίος συστήνει τον Huey και παίζουν παρέα το Fly Me to the Moon.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μαζόγι τώρα. more.com.artinfo.gr
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Αυτή ήταν η τριμπαλίστα. Τι ωραία δουλειά που είχαν κάνει όταν είχαν βρεθεί αυτοί οι τρεις superstar, ο Αρνάλντο Αντούνιες, η Μαρίζα Μοντς και ο Καρλίνιος Μπράουν, που επειδή είχαν και τη μεγάλη τους καριέρα, ο καθένας χώρια ενώ ήταν του καθενός η ατομική καριέρα, ήταν πολύ μεγάλη. Ήταν πολύ δύσκολο αυτοί οι τρεις να κάναν δύο δίσκους με διαφορά 15 χρόνων ένας από τον άλλον. Μια τέτοια διαφορά.
1: Αλλά ούτως ή άλλως πριν κάνουν αυτό το δίσκο μαζί, συνεργάζονταν αρκετά μεταξύ τους. Ναι. Σταυρώνονταν πολύ συνειδικά. Ο Αρνάλντο Αντούνιες είναι ο πιο, να το πω, τραγουδοποιός από τους υπόλοιπους.
0: Ναι, γιατί είναι, γιατί είναι και πιο ροκ ο Αντούνιες.
1: Ναι,
0: πιο ροκ, λίγο πιο ροκ Μπραζίλ.
1: Είναι και τραγουδοποιός με πολλά πολλά τραγούδια στον ενεργητικό του.
0: Λοιπόν, θες να μας πεις σήμερα στις 6 το απόγευμα, σε 5 ώρες από τώρα, τι θα συμβεί. Όχι 5, σε 7 ώρες από τώρα για την ακρίβεια.
1: Αυτό θέλω να πω στους φίλους εδώ, ακροατές και ακροάτριες, ότι τρέχει ο διαγωνισμός για τα βιβλία.
0: Α, έχεις και αυτό, ναι.
1: Τα βιβλία για το καλοκαίρι, τα 25 για τα 25. Είναι τα βιβλία που ο σταθμός έχει επιλέξει, ο σταθμός εμείς δηλαδή, η παραγωγή του Κόσμος, που είμαστε και λίγο βιβλιοφιλοί, όπως θα έχετε καταλάβει. Επιλέξαμε κάποια βιβλία, διάφορους τίτλους και σύγχρονους και λίγο παλιότερους από εξαιρετικούς εκδοτικούς οίκους που ανταποκρίθηκαν και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Την Αλεξάνδρεια, τη Διόπτρα, τον Ίκαρο, τον Καστανιώτη, τα Key Books, το Μετέχμιο, τον εκδόσεις Παπαδόπουλος, εκδόσεις Πατάκης, εκδόσεις Ψυχογιός. Βιβλία για το καλοκαίρι μεν, αλλά με πολύ έτσι ζουμί, να το πω έτσι. Πες Γιάννη, έτσι,
0: λοιπόν,
1: τους τίτλους που αυτή την εβδομάδα τρέχουν και για τους οποίους μπορείτε να διεκδικήσετε το αντίτυπό σας, αφήνοντας το σχόλιο και την προτίμησή σας κάτω από το post στο Instagram.
0: Λοιπόν, το ένα είναι του δόκτωρος Θεόδωρου Παπακώστα, το πόσο μεγάλη Ελλάδα θέλετε.
1: Σούπερστάρα ο Παπακώστας.
0: Έτσι, ιστορία των ελληνικών απικιών στην κάτω Ιταλία και τη Σικελία. Το ένα είναι αυτό.
1: Ο αρχαίο storyteller ο Παπακώστας.
0: Ακριβώς. Το άλλο είναι του Γκαλεάνο, το Γυναίκες. Έχω διαβάσει διάφορα του Γκαλεάνο. Ένας σπουδαίος συγγραφέας, Γυναίκες λοιπόν, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Joan Didion, Η χρονιά της μαγικής σκέψης, είναι η εκδόσεις Ψυχογιός αυτό το βιβλίο. Έλενα Καρακούλη, Το Υπουργείο Μοναξιάς, είναι μυθιστόρημα από τον Καστανιώτη. Μιράντα Τζούλη στα 4.
1: Τζουλάι,
0: ναι, μάλλον, όχι Τζούλη. Ναι, στα 4, μήπως είναι του Καμένου το βιβλίο.
1: Είναι πιθανό να λες να έγραψε με το ψευδόνυμο Μιράντα Τζουλάι ο Πάνος Καμένος.
0: Όχι, ελπίζω όχι. Στα 4, λοιπόν, της Μιράντα Τζουλάι είναι το άλλο βιβλίο από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Αυτά είναι τα 5 βιβλία για αυτή την εβδομάδα, οι 5 τίτλοι. Την άλλη εβδομάδα, 5 τίτλους.
1: Μέχρι το τέλος Ιουλίου. Λοιπόν, σας περιμένουμε.
0: Μπαίνετε μόνο κάτω από το Instagram, γιατί εκεί βρίσκετε, βάζετε το όνομά σας και το βιβλίο που θέλετε να κερδίσετε.
1: Λοιπόν, και σήμερα σας περιμένουμε. Θυμίζουμε ότι σήμερα λοιπόν σε 6 το απόγευμα μην περιμένετε ραδιοφωνική μετάδοση. Δεν υπάρχει αυτή τη φορά ραδιοφωνική μετάδοση. Αύριο κυκλοφορεί τον καινούργιο άλμπουμ των Rolling Stones. Σήμερα όμως το ακούτε πρώτοι εσείς που κερδίσατε τις προσκλήσεις για να έρθετε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ για να ακούσετε μαζί μας και παρέα βέβαια με τον Γιάννη Πετρίδη, με τον Μανώλη Φάμελο και τον Μιχάλη Καμάκα, τρεις ραδιοφωνικοί παραγωγοί του κόσμου από τρεις διαφορετικές γενιές που οριακά έτσι καλύπτουν αυτή την σπουδαία 60 ετών και διαδρομή των Rolling Stones, που ψηφραγίζεται με το νέο τους άλμπουμ, το Foreign Tongues. Αποκλειστική μετάδοση λοιπόν όλο το άλμπουμ από την αρχή στο τέλος σήμερα εδώ στην ΕΡΤ από το κόσμο.

0: Άρα για πότε θα τους μπορέσουμε να τους δούμε πριν διαλυθούν αυτούς εδώ, τους υπέροχους Gabriels με την φωνή του Jacob Lusk. Μια σπουδαία έτσι φωνή με ωραία, πολύ δυνατή σκηνική παρουσία. Πολλοί ίσως τον γνώρισαν καλύτερα μέσα από τη συνεργασία με τον Moby στις τελευταίες του δουλειές και στο live, στα live, στην περιοδία στην Αμερική που έκανε ο Moby.
1: Και μια και είσαι στην Αμερική, Λεωνίδα, στους Gabriels, να πούμε ότι το Metropolitan Museum of Art της Νέας Υόρκης, το μεγάλο Met, τέλος πάντων έτσι το ξέρουν όλοι, αποφάσισε να επιστρέψει κλεμμένες αρχαιότητες αξίας πάνω από 95 εκατομμύρια δολάρια σε τέσσερις χώρες, ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα, είναι η Αίγυπτος, είναι η Ελλάδα, είναι η Ιταλία και νομίζω και είναι και η Τουρκία, τέσσερις χώρες, από τις οποίες η Αίγυπτος, ναι, Αίγυπτος, Τουρκία, Ελλάδα και Ιταλία, από τις οποίες είχαν κλαπεί κατά τη διάρκεια των ετών έτσι, αυτές οι αρχαιότητες από το 1971 στο 2001. Διάφοροι κλέφτες, διάφοροι άνθρωποι που τα είχαν κλέψει τα γλυπτά και με κάποιους διαδρόμους είχαν φτάσει στο ΜΕΤ. Το ΜΕΤ αποφάσισε λοιπόν να τα επιστρέψει και είναι μεγάλες αξίας αυτές. Δεν είναι μία συλλογή, είναι πολλά κομμάτια.
0: Πολλά κομμάτια είναι μάλλον, δεν είναι συλλογή, είναι κομμάτια.
1: Ακριβώς. Κάποια έχουν έρθει, λέει, το ένα από αυτά, ας πούμε, επαναπατρίστηκε στην Ελλάδα τον Απρίλιο. Θα έρθει επίσης, έχει πριν λίγες μέρες μια μαρμάρινη προτομή των αρχών του 1ου αιώνα μετά Χριστόν. Πήγαν κάποια πράγματα στην Τουρκία, κάποια εκθέματα εννοώ του μουσείου κλεμμένα.
0: Εγώ νομίζω ότι εδώ οφείλουμε έτσι μια βαθιά υπόκληση στο ΜΕΤ που στρέφεται κατά του εαυτού του, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα από το 2017 είχε ξεκινήσει ανεξάρτητα να επιστρέφει αντικείμενα που η έρευνα που έκανε το ίδιο το μουσείο στη συλλογή του έδειξε ότι είχαν έρθει στην κατοχή του μέσα από αδιαφανή κανάλια, έτσι, και
1: 150 κυκλαδικά ήταν μέσα σε αυτά.
0: Ναι, και έχει σημασία αυτό, έχει σημασία εννοώ ευρύτερα, καθώς η συζήτηση γενικότερα, όχι μόνο για τα μάρμαρα του, όχι μόνο για τα κλεμμένα του Παρθενώνα, αλλά γενικότερα για πάρα πολλά αρχαιολογικής αξίας αντικείμενα που βρίσκονται σε μουσεία της Ηνωμένων Πολιτειών, της Αγγλίας ή της Γαλλίας.
1: Κυρίως αυτές οι χώρες έχουν ξεκινήσει.
0: Αυτές είναι κυρίως οι χώρες, ακριβώς. Προήλθαν από την περιοχή αυτή της Μεσογείου, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Αίγυπτο, την Τουρκία.
1: Εκείνων των εποχών, ναι, αλλά υπάρχουν και πολλά, ας πούμε, που έχουν έρθει από αφρικανικές χώρες.
0: Α, βέβαια.
1: Στα γαλλικά μουσεία, τα οποία επίσης τα επιστρέφουν, και κάποια άλλα που είναι από την Άπο Ανατολή, από την Καμπότζη και εκείνες τις χώρες που επίσης κάποια μουσεία έχουν αποφασίσει να τα επιστρέψουν, ή ένα μέρος, εν πάση περιπτώσει, των συλλογών τους.
0: Και είναι σημαντικό ότι ανοίγει πλέον αυτή η συζήτηση για τις συλλογές των μεγάλων μουσείων, πώς τις απέκτησαν. Πρέπει πλέον το μουσείο, και αυτό είναι ένα ερώτημα που μπαίνει όχι μόνο από το μπαίνει και από το ΜΕΤ, αλλά απευθύνεται και στα άλλα μεγάλα μουσεία, πώς έφτασαν τα αντικείμενα που εκθέτεται στα χέρια σας.
1: Και ερχόμαστε εδώ στην λεκάνη της Μεσογείου. Νουτζενέα, αυτή εδώ είναι η Ναπολιτάνη, με την γλώσσα τους, τη δική τους τη γλώσσα, και την Μαρία Χωσέ Γεργό, η οποία είναι Ισπανίδα.
0: Ισπανίδα, γιατί εδώ όμως το τραγούδι είναι στα Ισπανικά.
1: Στα Ισπανικά.
0: Αξελερά. Να το πω καλύτερα, αξελέρα.

Ωραία αυτή η συνεργασία. Μάλλον όχι, συγγνώμη, όλο αυτό το τραγούδι της Stems, το Me and You, από τις, έτσι, πρόσφατες, την πρόσφατη δουλειά της, Συγκλάκη, που κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες. Η Stems που ζει στις ΗΠΑ με καταγωγή από την Ιγυρία. Και για τη συνέχεια μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, Kid Loco, Suspicious Minds.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπροπυργό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 11 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, εκ των οποίων οι 3 είναι διασωληνωμένοι. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου. Ξαφνική ατυχία εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί από την έρευνα, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τη φωτιά στο Σισμανόγλιο. Προσήχθη 74χρονος ύποπτος για την πυρκαγιά. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά χτυπήματα σε 90 στόχους στο Ιράν. Δεν ξέρω αν αξίζουν συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Ιστορική ανορθογραφία του Κάσους Μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις του Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη και παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, είπε στο Art News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παρουσία του Πρωθυπουργού στις 12, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Ναΐκα, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Vita της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ.
3: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
1: Cosmos Radio.gr.

0: Από τα παλιά, 26 χρόνια πριν αυτή εδώ ηχογράφηση, ο Eminem μαζί με την Dido από το κορυφαίο του ίσως άλμπουμ The Marshall Mathers LP που κυκλοφόρησε τότε. Ο Eminem, αυτό ήταν το Stan. Και διαβάσαμε την είδηση πριν από λίγο, ανακοινώθηκε ο θάνατος της Πάολας Ρεβενιώτη, ίσως η πιο, όχι ίσως, η πιο γνωστή ακτιβίστρια για την τρανς κοινότητα, ήδη από τη δεκαετία του 70, μια πολύ σκληρή εποχή για όσους δεν ανήκαν στα δύο στον φύλλα ή διεκδικούσαν έναν άλλο τρόπο να ζουν τη ζωή τους ή να επιλέγουν την σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Ακτιβίστρια που είχε, ήταν η εκδότρια και του περιοδικού Κράξιμο.
1: Το Κράξιμο, και είναι στις σκληρές εποχές για τους, όχι για μόνο τους για τους τρανς, αλλά και για τους γκέι. Γιατί εντάξει, ήταν μαζί σε πολλούς από αυτούς τους αγώνες τα λοιπά.
0: Οι τρανς ήταν, αν θέλει,
1: ήταν το πιο, ναι, ναι, ήταν το κομμάτι το πιο κυνηγημένο,
0: ακριβώς, και το πιο περιθωριοποιημένο από κάθε πλευρά. Το Κράξιμο ήταν ένα περιοδικό που
1: 16 τεύχη κράτησε,
0: που έδωσε φωνή σε αυτόν τον κόσμο, έδωσε φωνή και μετέφερε το ζήτημα που σήμερα πλέον είναι στην κεντρική πολιτική σκηνή, από το περιθώριο και το χλεβασμό στον προβληματισμό του δημόσιου λόγου. Η Πάολα ήταν επίσης, η Πάολα Ρεβενιώτη ήταν και υποψήφια με το Μέρα 25. Δεν ξέρω αν είχε εκλεγεί, δεν το θυμάμαι αυτό, αν ήταν και εκλεγμένη. Τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με το καρκίνο. Σήμερα λοιπόν ανακοινώθηκε ο θάνατός της στο Σισμανόγλιο που είχε νοσηλευτεί μετά από πολλές μήνες που νοσηλευόταν και έδινε μάχη με το καρκίνο, σε ηλικία 68 ετών. Δεν ήταν μόνο το Κράξιμο, ήταν και τα ντοκιμαντέρ τα οποία είχε ήδη σκηνοθετήσει, ήταν και η παρουσία της στη τηλεόραση, ήταν μια γνωστή φωνή, πρόσωπο, αλλά και προσωπικότητα αυτού του χώρου. Σήμερα λοιπόν

ξεκινήσει με την φωνή του Σκοτσέζου του Πάολο Νουτίνι, αυτό το υπέροχο γρέζι του Πάολο Νουτίνι. Και αυτή εδώ είναι μια συνεργασία των Γάλλων, της ομάδας μάλλον των Γάλλων παραγωγών, των Entourloop, μαζί με την Βραζιλιάνα τη Φλάβια Κοέλιο, η οποία ζει βέβαια στην Γαλλία. Βένια Σελέκτα, πιο κοντά στον ήχο της Ρέγγι και της Καραϊβικής παρά της Σάμπα και της Μποσανόβα.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν το ένα λίγο reggae, ράγκα.
1: Όχι και λίγο.
0: Reggae και λίγο breakbeat εδώ από του Soundtrack Loop και την Φλάβια Κοέλιο. Και έτσι σιγά σιγά ήρθε η ώρα να δώσουμε εμείς τη θέση μας στον Γιώργο Μουχταρέδη, ο οποίος ακολουθεί το επόμενο δύο ώρο.
1: Λοιπόν, ήταν για δύο ώρες εδώ μαζί σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και ο Γιάννης Δημητριάδης. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου φρόντισε τον ήχο. Ραντεβού με εσάς που θα έρθετε σήμερα στις 6 το απόγευμα εδώ στην ΕΡΤ για να ακούσουμε παρέα πρώτη πριν από την επίσημη κυκλοφορία του το νέο άλμπουμ των Rolling Stones. Μ' αρέσει που λέω νέο και όχι τελευταίο, αν και είναι αρκετά πάνω από τα 80 οι Rolling Stones. Αύριο το πρωί λοιπόν στις 10 θα είμαστε εδώ και πάλι στην παρέα σας, για και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: No Gaeres. Τρίτη 21 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Η No

0: kazarta.gr.
1: Oh,
0: η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Projecto Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλώρος Φλωρίδης και Ακύλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. Πέμπτη, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Vita της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ.
5: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's gonna come out.
0: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

κλείσεις.

Nicholas Brittle ήταν η πρώτη μελωδία που ακούσαμε από το περίφημο Succession, μια σειρά που έκανε τη διαφορά όταν πρωτοκυκλοφόρησε. Θυμάμαι τα βλέπαμε το ένα προς το άλλο Σαββατοκύριακα ολόκληρα. Είσαι καιρό και έχω καιρό να δω τόσο δυνατή σειρά όπως το Succession πριν από λίγα χρόνια. Ο Brittle λοιπόν έγραψε αυτή την εξαιρετική μουσική, συνολικά έκανε υπέροχη δουλειά, και αυτός εδώ που ακούσαμε ήταν ο Marco McLaren και το περίφημο Jazz in Paris, αυτή η αλεπού της μόδας, της μουσικής, του marketing και του εμπορίου, ο άνθρωπος που μπορούσε να πουλήσει ακόμα και παγάκια στους Εσκιμώους. Ήταν ο Marco McLaren σε μια εξαιρετική του στιγμή, σε μια ηχογράφηση από αυτές τις σπάνιες. 11 λεπτά μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 2 με την Παναγιώτα Χρονοπούλου να φροντίζει τον ήχο, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή εδώ στον Κόσμο και τους 93,6.

Παριζιάνικα καλοκαίρια από τα jazz Παρίσια, στα Παριζιάνικα καλοκαίρια της Νάνση Σινάτρα και του Lee Hazelwood εδώ στον Κόσμο και 93,6. Καλημέρα σε όλους. www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε και επικοινωνείτε και μας ακούτε. Μάλλον όπως μας ακούτε επίσης και μέσα από το Erteco, την εφαρμογή που κατεβάζετε εντελώς δωρεάν και κουβαλάτε μέσα στο καλοκαίρι το αγαπημένο σας ραδιόφωνο μαζί σας συνεχώς παντού on demand την ώρα που το θέλετε. Επίσης μας ακούτε μέσα από το αυτοκίνητο, το σπίτι και την, μέσα στο αυτοκίνητο, στο σπίτι αλλά και στη δουλειά, μέσα από το ψηφιακό ή το αναλογικό ραδιοφωνάκι, ανάλογα τι διαθέτετε, και τσατάρουμε και επικοινωνούμε καθημερινά μέσα από το Viber του σταθμού, Cosmos Radio με K, και μέσα από το Messenger του σταθμού. Καλημέρα.

Fever Corporation είναι το Σάββατο, είναι το live τους, το release μαζί με τους Wailers, τέλος πάντων το γιο ενός από τους μουσικούς των Wailers πριν από χρόνια, και επίσης η Baltus, ένα από τα group που τα έχουμε αναδείξει εδώ και αρκετό καιρό μέσα από τον κόσμο και τους 93,6. Μια ωραία βραδιά, χαλάρη, όπως μου λέει και μια φίλη, αντί να πας να πιεις ένα ποτό σε ένα μπαρ, πας και βλέπεις μια συναυλία των Fever Corporation και περνάς το ίδιο καλά και ίσως και λίγο καλύτερα. Είμαστε λίγο πριν από τις 12.30 στον κόσμο και τις 93,6. Το διάλειμμα ενυδάτωσης πλησιάζει, τη διλυδίσεων σε λίγο, και η είδηση που μας έρθει από το εξωτερικό είναι ότι έφυγε η Bonnie Tyler σε ηλικία 75 ετών.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις εγκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων. Πικνίκ, μαύρη καπνή έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Προσαγωγή 74χρονου για τη φωτιά που ξεκίνησε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σισμανόγλιο, η οποία καταστράφηκε εντελώς. Για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που επισκέφθηκε το νοσοκομείο. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Το Ιράν μιλά για 14 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα, ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια περιοχή ταραγμένη και παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο υφυπουργός εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παρουσία του Πρωθυπουργού και εκπροσώπων άλλων κομμάτων, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Στα 75 της χρόνια πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Bonnie Tyler, και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
0: Κόσμος 93,6.

Όλοι έρχονται σε κύματα, είναι πραγματικά μια από τις πολύ αγαπημένες και ξεχωριστές φωνές. Αυτό εδώ ήταν το πρώτο, η πρώτη της μεγάλη επιτυχία του 1977, It's a Heartache, νούμερο 4 έφτασε τότε στη Μεγάλη Βρετανία. Ο λόγος που το συζητάμε είναι γιατί έφυγε από τη ζωή εχθές σε ηλικία 75 ετών, είχε αρκετά προβλήματα το τελευταίο εξάμηνο περίπου, ήταν γύρω στον Απριλομάιο όταν ήταν σε μια συναυλία στη Λισαβόνα, κατέρευσε και έκανε εισαγωγή στο νοσοκομείο. Πριν από λίγες ημέρες, τρεις εβδομάδες περίπου, είχε υποθεί ότι βγήκε από το κόμμα και ότι είναι εντάξει, αλλά τελικά δεν ήταν καθόλου εντάξει. Έφυγε με αυτή την φοβερή χαρακτηριστική βραχνή φωνή, ερμηνεύοντας μερικές από τις κορυφαίες μπαλάντες της δεκαετίας του 80. Όπως μου γράφει ένας φίλος, και ποιος από εμάς δεν έχει χορέψει, λέει, στα αλυσμόνητα πάρτι των 80's, Total Eclipse of the Heart, ή το It's a Heartache, ή το Looking Out for the Hero, επιτυχίες που τις έγραψε εκείνη την περίοδο ο Jim Steinman, ένας από τους πολύ σπουδαίους, μαζί με τον Desmond Child, επίσης πολύ αγαπημένος. Μάλιστα πρόσφατα είχε βρεθεί και στην Ελλάδα για την παρουσίαση και του βιβλίου αλλά και της ταινίας που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό με το live στην Ακρόπολη. Η Bonnie Tyler, νομίζω θα έλεγε κανείς ότι ήταν ο θηλυκός Rod Stewart, και λόγω της αγάπης της, της μεγάλης, σε αυτές τις κλασικές, ρομαντικές και ιδιαίτερες δυναμικές μπαλάντες, αλλά και λόγω της βραχνής φωνής. Δεν είναι τυχαίο ότι και ο Rod Stewart το It's a Heartache το ηχογράφησε, το ερμήνευσε και μάλιστα το ακούσαμε και ζωντανά το Δεκέμβριο όταν βρέθηκε στην Αθήνα. Νομίζω ήταν τρίτο ή τέταρτο κομμάτι όταν το έπαιξε ζωντανά εκεί, στο κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο, στο ΆΚΑ. Καλημέρα σε όλους, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους, από όποιον μας ακούτε και όποιον βρίσκεστε. Μου λέει ένας φίλος, θα βάλουμε τα κλάματα πρωί-πρωί να πούμε.

0: sorry, dear, but it's what everybody wants to hear.
1: Είναι αυτό που όλοι θέλουν να ακούσουν. Αυτό ήταν ο Ασάφ Αβιντάν, ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια που έχω ακούσει από τον ίδιο. Το όνομά της, το... με αυτό που γεννήθηκε, ήταν Gaynor Sullivan, το γένος Hopkins όπως λέγεται. Γεννήθηκε στις 8 Ιουνίου του 1951 και αυτό που λέμε είναι ποιος δεν ρομάντζαρε με τη φωνή και ορισμένα από τα τραγούδια της, της Bonnie Tyler. Ας σηκώσει το χέρι πρώτος για να μας το πει. Μαζική και άγγιζε με τα τραγούδια και τη φωνή της την καρδιά κάθε ανθρώπου που μεγάλωνε με, αυτήν την, με αυτά τα τραγούδια εκείνη την περίοδο. www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε. Μας ακούτε επίσης μέσα από το Ερτέκο και μας ακούτε επίσης και από τα ραδιοφωνάκια σας ψηφιακά και αναλογικά. Προκλητική η φωτογραφία αυτή που βλέπω από, την, από ένα από έναν κολπίσκο στην Πάρο. Αυτή είναι, λέει, η θέα από το γραφείο μου. Ωραία θέα γραφείου, πραγματικά. Να περάσετε όμορφα όσοι βρίσκεστε αυτή την περίοδο σε διακοπές σε νησιά και μας ακούτε μέσα από το Ερτέκο.

Τον Απρίλιο του 1982 είχε επισκεφθεί τον Jim Steinman η Bonnie Tyler μαζί με το μάνατζερ της στη Νέα Υόρκη, στο διαμέρισμά του εκεί. Είχε μάθει ότι ο Jim Steinman ήταν αυτός ο οποίος είχε υπογράψει μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Meat Loaf λίγο πριν το 1981, το περίφημο Bat Out of Hell, τον οποίο είδε το Meat Loaf να το τραγουδάει στο Old Grey Whistle Test, τη φοβερή αυτή εκπομπή της δεκαετίας του 70 αλλά και του 80 και του 90 φυσικά, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αγγλική, στη Βρετανική τηλεόραση. Εν πάση περιπτώσει, η ίδια αναζητούσε τότε έναν συνθέτη και έναν παραγωγό ο οποίος να μπορέσει να της φτιάξει ένα τραγούδι ή τραγούδια που να έχουν αυτόν τον ήχο, το Wall of Sound του Phil Spector. Ο Phil Spector στη δεκαετία του 80 δεν ήταν πλέον ενεργός, δεν είχε αποσυρθεί ακριβώς, αλλά δεν ήταν ενεργός και δεν ήταν δημιουργικός μετά τις φοβερές και τρομερές επιτυχίες του στα τέλη του 50 και στις αρχές του 60 κυρίως, όπου δημιούργησε αυτό τον τοίχο από ήχο. Ήθελε έναν τέτοιο τοίχο από ήχο. Βρήκε λοιπόν τον Jim Steinman, πήγανε στο διαμέρισμα και της έπαιξε πρώτα δύο τραγούδια, το Have You Ever Seen The Rain και το Going Through The Motions. Της άρεσαν, αλλά δεν ήταν αυτό που έψαχνα ακριβώς. Έτσι λοιπόν, μετά από λίγες ημέρες, επέστρεψε ξανά με το μάνατζερ στο διαμέρισμα του Jim Steinman και της έπαιξε αυτό εδώ το τραγούδι που μόλις ακούσατε, που έγινε φυσικά τεράστια επιτυχία. 6 εκατομμύρια πωλήσεις εκείνη την περίοδο, ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία και μάλιστα η πρώτη του ηχογράφηση ήταν στα 7 λεπτά και κάτι, δεκαετία 80 αρχές, ο κόσμος είχε πολύ χρόνο, το ίδιο και τα ραδιόφωνα. Παρόλα αυτά θεωρήθηκε ότι δεν ήταν φιλικό προς το αυτί και στο ραδιόφωνο, οπότε κόπηκε στα 4 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα και έγινε αυτή η τεράστια επιτυχία της Bonnie Tyler, που την ακολουθούσε και τη συντρόφευε όλα αυτά τα χρόνια. Μέχρι και πρόσφατα ήταν ο λόγος 2-3 από αυτά τα τραγούδια που της έδωσαν τη μεγάλη της αυτή καριέρα από την δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ.
2: more.com.artinfo.gr. Ναϊκά, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος. 93,6.

Everybody Knows, αυτός είναι ο τίτλος της αναγγελίας από τον γιο του Leonard Cohen, τον Adam Cohen, της αναγγελίας του official tour που θα γίνει από την οικογένεια του τον Cohen για τα 10 χρόνια από τότε που έφυγε ο Leonard Cohen. Αυτός ο τεράστιος καλλιτέχνης είναι από τις λίγες φορές που πραγματικά όταν λες μεγάλος εννοείς πραγματικά πολύ μεγάλος, και ένας από τους πολύ λίγους, δεν μπορεί να πει κανείς ότι η μεγάλη είναι τόσοι μα τόσοι πολλοί. Υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι, πολύ σημαντικοί, αλλά ένας πραγματικά μεγάλος ήταν ο Leonard Cohen. Η αναγγελία έγινε πριν από περίπου μια μισή μέρα. Η περιοδία θα γίνει στον Καναδά, θα ξεκινήσει από τον Καναδά και μετά θα ακολουθήσει στην Ευρώπη. Μην ξεχνάτε ότι ένα κομμάτι της ζωής του ο Λέοναρντ το πέρασε εδώ στην Ελλάδα, στην Ίδρα, την αγάπησε πάρα πολύ, τη θεώρησε δεύτερη πατρίδα του, μαζί με την Νορβηγία. Αυτές οι δύο χώρες ήταν που τις θεωρούσε δεύτερες πατρίδες του, και έτσι μεγάλωσε και τα παιδιά του. Μάλιστα ο Άνταμ Κόεν εξακολουθεί να διατηρεί το σπίτι στην Ίδρα και μάλιστα αυτή την περίοδο να βρίσκεται και εκεί με μια έτσι παρέα μουσικών οι οποίοι παίζουν, ηχογραφούν και κάνουν διάφορα πράγματα. Η περιοδία θα ξεκινήσει στα 10 χρόνια από την επέτειο του θανάτου, δηλαδή το Νοέμβριο, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Φαντάζομαι ότι κάτι θα γίνει και στην Ελλάδα και θα σε ενημερώσουμε όταν θα έχουμε περισσότερα και περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό. Σας θυμίζω πάντως ότι θα είναι η πρώτη φορά που και ο εγγονός του θα βρεθεί στη σκηνή, αφού ο γιος του Άνταμ θα είναι αυτός που θα είναι ο κύριος τραγουδιστής, με αρκετούς καλεσμένους από αυτούς τους μεγάλους καλλιτέχνες που επηρέασε ο Leonard Cohen. Πανευρωπαϊκή περιοδία λοιπόν για το official tribute στο Leonard Cohen, με καλλιτεχνικό διευθυντή και προεξάρχοντα τον

είμαστε, Κόσμος 93,6. Αυτή εδώ ήταν η Ζάζ, λίγο πριν η Σελέστ. Ενώ ακούσαμε και τον Λίοναρντ Κόεν στο Everybody Knows, σας έλεγα και πριν ότι έτσι λέγεται η περιοδία που θα γίνει, θα ξεκινήσει από τον Καναδά και το Μοντρεάλ, όπως είχε γίνει και πριν από 10 χρόνια στο Bell Center του Μοντρεάλ, με πολλά και γνωστά ονόματα, ο Sting, η Lana Del Rey, ο Elvis Costello, αλλά και κάποια ακόμα οι οποίοι εμφανίστηκαν τιμώντας τον μεγάλο αυτό ποιητή και μουσικό, τον Λέοναρντ Κόεν. Και μετά θα ακολουθήσει μια περιοδία στην Ευρώπη, η οποία θα έχει σαν επικεφαλή τον Άνταμ Κόεν. Είμαι σίγουρος θα περάσει κάποιο κομμάτι, θα περάσει και από Ελλάδα, αφού είναι μεγάλη η αγάπη και της οικογένειας που είναι σήμερα εν ζωή, αλλά και του πατέρα, ο οποίος πέρασε πολλά χρόνια στην Ελλάδα και στην Ήδρα. Έλεγα πριν για την Bonnie Tyler, αυτό το χαρακτηριστικό, γιατί αυτό μου γράφει περισσότερο, ότι λέμε πολλά για τα τραγούδια, αλλά δεν λέμε τίποτα για τη φωνή και αυτό που μεταφέρει κάποιες φορές μια φωνή, που είναι κάτι ανεξήγητο. Εδώ έχουμε κάτι εξηγήσιμο. Ήδη είχε κάνει μια επέμβαση στις φωνητικές χορδές τη δεκαετία του 70, γι' αυτό αν ακούσει κανείς την πρώτη της ηχογράφηση, το Lost in France, θα ακούσει μια γλυκιά ερμηνεύτρια από την Ουαλία, και αν ακούσει κανείς το It's a Heartache, που ήταν και η πρώτη της μεγάλη επιτυχία, θα ακούσει μια φωνή που θυμίζει περισσότερο αυτό που λέγαμε και πριν, το Rod Stewart. Η επέμβαση που έκανε της άλλαξε τη φωνή και την έκανε αυτή, της έδωσε αυτή τη χαρακτηριστική βραχνάδα που έγινε σήμα κατά τεθέν και της έδωσε μία και δύο πολύ μεγάλες καριέρες εκείνη την περίοδο. Μάλιστα, όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει τότε το It's a Heartache, θα έλεγε κανείς ότι έμοιαζε ότι σαν να παραμερίζουν όλοι οι αντίστοιχοι τραγουδιστές σε αυτές τις ρομαντικές power ballades, όπως τις λέμε, δυναμικές ballades, και κυρίως έμοιαζε ότι μέσα στην περίοδο που κυριαρχούσε τότε το punk και το new wave, υπήρχε και μια άλλη παρουσία που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία και την αγαπούσαν πάρα μα πάρα πολύ. Burn.

0: διασωληνωμένη μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής. Προσαγωγή 74χρονου για τη φωτιά που ξεκίνησε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σισμανόγλιο, η οποία καταστράφηκε εντελώς. Για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο. Στο 4,4% από 5,2% τον Μάιο διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο, με τις τιμές των καυσίμων να πρωταγωνιστούν παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού σύμφωνα με την Ελστάτ. Περαιτέρω αυξήσεις παρατηρήθηκαν στο κρέας την ώρα που η τιμή του ελαιόλαδου εδώ και μήνες εξακολουθεί να κινείται πτωτικά. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Το Ιράν μιλά για 14 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα, ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις, εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη και παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παρουσία του Πρωθυπουργού και εκπροσώπων άλλων κομμάτων, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Πέθανε στα 75 της χρόνια η σπουδαία τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Κόσμος 93,6.
2: I'm a better, the meanest and greatest. You'll be manifesting a play with the aliens, the better and the better, the east and the venom, the no

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
5: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's gonna come out.
0: Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Είμαστε εδώ στον κόσμο και του 93,6, ακούγοντας λίγο και τα τρέιλεράκια που παίζουν εδώ στο σταθμό. Το κοινό του Κόσμος σήμερα ροκάρει πρώτη φορά, πρώτα στις 6 ώρα το απόγευμα, ακούγοντας το άλμπουμ, το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones, εδώ στο στούντιο Β. Όσοι έχετε κερδίσει να έρθετε, θα είναι μια ωραία εμπειρία αυτή και ασυνήθιστη. Θα ακούσετε μαζί με πολλούς και αγαπημένους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και όχι μόνο το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones, και θα βρεθείτε σε μια έτσι βραδιά που θα μπορείτε να συζητήσετε διάφορα πραγματάκια. Θυμίζω επίσης ότι στις 9 η ώρα ένας άλλος μεγάλος, πραγματικά σπουδαίος καλλιτέχνης της ροκ μουσικής βρίσκεται στην Αθήνα. Πρώτα σήμερα το βράδυ στο Λυκαβητό, ο λόγος για τον Robert Plant, μαζί με το τελευταίο πόνημά του, το ηχογράφημά του, του Saving Grace, θα παρουσιάσουν τραγούδια από αυτήν εδώ την δουλειά, αλλά και τρία τραγούδια, όπως λέει και ο ίδιος, που παίζει από την περίοδο των Led Zeppelin, όχι όμως αυτά που περιμένει ή φαντάζεται κανείς, όχι τα γνωστά δηλαδή. Και μετά από εκεί φεύγει και πηγαίνει στην Χαλκιδική και στο Sunny Festival, όπου θα εμφανιστεί το Σάββατο το βράδυ με την ίδια μπάντα. Άρα λοιπόν είναι μια μέρα αρκετά ροκ, να το πω έτσι.

Σας θυμίζω και αυτό που σας έλεγα χθες για τις Τροάδες του Ευρυπίδη, το οποίο έρχονται φέτος στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 31 Ιουλίου Παρασκευή και 1η Αυγούστου Σάββατο. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται σε σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου. Είναι η δεύτερη παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου που κατεβαίνει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για πρώτη φορά με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Είναι για πρώτη φορά επίσης που το Ιστορικό Θέατρο θα είναι προσβάσιμο και σε θεατές με αισθητηριακές αναπηρίες, ενώ στην πρεμιέρα στις 31 Ιουλίου θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, υπερτιτλισμός για κοφά και βαρύκο άτομα, και θα παρέχεται και ζωντανή ακουστική περιγραφή για άτομα με αναπηρία όρασης, όλα αυτά την Παρασκευή 31 Ιουλίου από το Εθνικό Θέατρο. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία και μια πρωτιά για την Επίδαυρο. Θυμίζω επίσης ότι η Ελένη Ευθυμίου είναι αυτή που σκηνοθετεί τις Τροάδες του Ευρυπίδη, εκεί όπου, όπως δηλώνει και ο Ποσειδώνας στο προήμιο, είναι ανόητος όποιος εκπορθεί πόλεις και βεβηλώνει ιερά και τάφους, γιατί στο τέλος θα καταστραφεί και ο ίδιος. Ένα από τα γνωστά αντιπολεμικά έργα του Ευρυπίδη, όπου αναδεικνύονται οι καταστροφικές συνέπειες του πολέμου όχι μόνο για τους ηττημένους αλλά και για τους νικητές. 31 και 1. Η δεύτερη παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου που κατεβαίνει μετά την άλκηστη

Έτσι είναι τα πράγματα και σήμερα. Ναι, δεν ξέρω αν θα φάμε βροχή. Με ρωτάει μια φίλη, θα φάμε βροχή, λες το Ρόμπερτ. Νομίζω πως όχι. Είναι αργά το βράδυ. Έδινε στα πολύ βόρεια, από ό,τι κατάλαβα, πρόβλεψη για βροχές. Οπότε, κατά πάσα πιθανότητα, όχι. Καλημέρα και στο φίλο, καλησπέρα μάλλον, ο οποίος μου λέει ότι Style Council τους δύο πρώτους δίσκους τους έχω σε δύο αντίτυπα. Μην τυχόν και πάθουν κάτι. Δίκιο έχει, αυτό είναι το σωστό. Με τα άλμπουμ που αγαπάμε θα πρέπει να τα έχουμε από δύο φορές για να μην πάθουν κάτι. Δεν είναι άδικο αυτό. Επίσης να σας πω ότι ξέρετε ότι συνεχίζεται το Mundial σήμερα. Σας τα έχουν πει προηγούμενα. Να σας πω εγώ για το Wimbledon. Έχουμε τους δύο ημιτελικούς γυναικών. Δύο Τσεχοσλοβάκες συναντούν μία Ουκρανή και μία Αμερικανίδα. Κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε τελικό ανάμεσα στην Κόκο Γκοφ και στην Μάρτα Κόστιουκ. Αλλά πάμε να δούμε πώς θα είναι σήμερα οι αγώνες, με την Κούμουκοβα να αντιμετωπίζει την Γκοφ. Το νούμερο 10 συναντά το νούμερο 7 και την Κόστιουκ που ανεβαίνει και αυτή την περίοδο. Η χρονιά η φετινή είναι πολύ καλή για την Μάρτα Κόστιουκ. Υποδέχεται την Νόσκοβα το νούμερο 9. Σε κάθε περίπτωση είναι δύο πολύ ωραία ημιτελικοί στο τένις σήμερα. Λουκία Σουπούλη εδώ, Γιώργος Μουχταρίδης φεύγει. Μην ξεχνάτε, όσοι έχετε κερδίσει, να βρεθείτε στις 6 ώρα σήμερα εδώ στην ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή, για προακρόαση του άλμπουμ των Rolling Stones.

στον κόσμο είναι δύο. Κόσμος 93,6.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Hello, mister, bet you didn't think you'll be in a song.

με το κομμάτι Ντάνι, ένα από τα πιο συναισθηματικά τραγούδια της alternative pop καλλιτέχνηδας Νο Γκαέρες, εδώ σε συνεργασία με το Ρόμπι Βίλιαμς. Από το περσινό της άλμπουμ The Vandalist και η ανταπόκριση του κοινού για την εμφάνισή της στην Αθήνα ξεπέρασε κάθε προσδοκία, γι' αυτό και η συναυλία μεταφέρεται από τον Καζάρτε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η ημερομηνία παραμένει ίδια, 3η 21 Ιουλίου, και έτσι σας καλωσορίσαμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα. Και άλλη μια αγαπημένη γυναικεία φωνή έρχεται αμέσως τώρα, η Sharon Kovacs από την Ολλανδία, με αυτή τη σκοτεινή και θεατρική φωνή της, εδώ από το άλμπουμ Cheap Smell του 2018. Ακούμε το Play Me. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Υπάρχουν πολλές ωραίες φωνές στη σύγχρονη soul σκηνή, και γυναικείες και αντρικές, αλλά κάποιες ξεχωρίζουν πάρα πολύ, όπως αυτή του Jacob Lusk που μόλις ακούσαμε με τους Gabriels. Μάλιστα σε κάτι φάση θυμίζει και εκκλησιαστική χοροδία. One and Only λίγο πριν από το 2022, 13 λεπτά μετά τις 2. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Funk και soul από την Αυστραλία έρχεται αμέσως τώρα. Είναι η Bamboos με την Kylie Oldie στα φωνητικά. Ακούμε το κομμάτι Lit Up. Καλησπέρα σε όλους.

The Stars από το ολοκαίνουργιο άλμπουμ των Rolling Stones στο Foreign Tanks, που πρώτοι θα ακούσετε εσείς που κερδίσατε προσκλήσεις από το κόσμος και θα βρεθείτε εδώ στην ΕΡΤ στις 6 ώρα το απόγευμα για την πρώτη ακρόαση μαζί με τον Γιάννη Πετρίδη, τον Μανώλη Φάμελο και τον Μιχάλη Καμάκα. Και αφού ακούσαμε έτσι ωραίες δυνατές κιθάρες, να συνεχίσουμε με ακόμα ένα δυναμικό κομμάτι, αυτή τη φορά από τους Black Keys και το άλμπουμ Ohio Players, μαζί και ο Noel Gallagher τον Oasis. Ακούμε

Και μιας και βρισκόμαστε σε περίοδο Μουντιάλ, ένα κομμάτι αφιερωμένο στο ποδόσφαιρο και τους Αφρικανούς επιθετικούς, συγκεκριμένα που ο Ζόρζι Μπεν περιγράφει με αυτό το κομμάτι πως μια ολόκληρη πόλη αδειάζει ένα απόγευμα για να παρακολουθήσει έναν φανταστικό Αφρικανό ποδοσφαιριστή να παίζει μπάλα. Από το 1976 αυτό και το άλμπουμ Africa Brazil, Ponta de Lança Africano ή αλλιώς Umba Baraúma, πάμε το χρόνο ακόμα πιο πίσω, 1970, ψυχεδελική soul και funk από τον Detroit, είναι η Black Merda.

38 λεπτά μετά τις 2, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλά και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Ο Χριστός Βουγιουκλάκης είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Τζακ Τζόνσον και Χερμάνος Γκουτιέρες λίγο πριν στο Drink the Water. Και έρχεται ο Willy Wright εδώ σε μια διασκευή στο κομμάτι του Curtis Mayfield που κυκλοφόρησε στις αρχές της δεκαετίας του 70. Εξαιρετική εκτέλεση. Στο Right On For The Darkness, καλησπέρα και πάλι.

Rich Woman, το υποβλητικό κομμάτι με το οποίο ανοίγει το άλμπουμ Raising Sand του 2007 αυτής της συνεργασίας του Robert Plant με την Alison Krauss, παρέα διασκεύασαν τον Rhythm and Blues κομμάτι του Little Millet από το 1955 και με την παραγωγή του T-Bone Burnett, και απόψε το βράδυ live στο θέατρο Λεκαβιτού Robert Plant με του Saving Grace και την Suzy Diane. Και εδώ το ψυχεδελικό blues rock συγκρότημα από το Buenos Aires, η Los Espíritus, στο απόλυτα ταξιδιάρικο Pero Viejo.

παραδοσιακός αφρικάνικος ήχος εδώ, με σύγχρονη όμως παραγωγή από την Νότιο Αφρική Black Jacks. Και ένα κομμάτι με τίτλο Χαραρέ από το άλμπουμ Before Humans του 2001. Και έρχεται η Γαλλίδα ντράμερ και συνθέτρια Νεπασέο εδώ σε ένα υπνοτικό και ταξιδιάρικο κομμάτι με τίτλο Wide Awake.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Hello, hello, hello.
0: Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Have a good time.
0: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Μιχάλης Καμάκας. Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με αυτό το όμορφο και δροσερό indie folk κομμάτι με τίτλο If Ever, όπου η Χαβανέζα Πάουλα Φούγκα βάζει τα φωνητικά και μαζί της τις κιθάρες ο επίσης Χαβανέζος Jack Johnson και ο Αμερικανός Ben Harper. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 5 λεπτά μετά τις 3, στο συννεφιασμένο μεσημέρι 5η 9 Ιουλίου, 30 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή. Indie folk και για τη συνέχεια από την Αυστραλία όμως, με τα αδέλφια Angus and Julia Stone, από το άλμπουμ με τίτλο το όνομά τους, ακούμε το υπέροχο Grizzly Bear. Καλησπέρα σε όλους.

0: Ονειρικές μελωδίες και αυτό το χαρακτηριστικό trip hop ύφος των Μορτσίμπα εδώ από το 2010. Blood Like Lemonade στον αέρα του Κόσμος 93,6 και έρχεται μια κολεκτίβα μουσικών, η Peak Fontaine. Εδώ συνεργάζονται με την τραγουδίστρια Jackie. Ακόμα το κομμάτι Different Rhythm.
1: There is something mellow about this situation.

Και από το Ισραήλ να πάμε στην Αυστρία. Το indie rock και ψυχεδελικό συγκρότημα των Κάρι Κάρι εδώ στο πιο γνωστό τους τραγούδι με τίτλο «Μπέλο Χοριζόντε»

Από το δεύτερο άλμπουμ των Κάρι Κάρι, το Welcome to the Cuckoo Island, ήταν το Belo Horizonte. Ολοκληρώνουμε το τρίτο μας ημίωρο με ένα από τα πιο ξεχωριστά ορχιστρικά κομμάτια του συγκροτήματος City of the Sun. Έχουν έδρα το Brooklyn, δανείζονται στοιχεία από τις μουσικές παραδόσεις όλου του κόσμου. Εδώ στο κομμάτι Angeles. Και σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε και με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Μένουμε στην παρέα σας μέχρι τις 4, μείνετε κι εσείς εδώ στον κόσμο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καλά στην υγεία του ο πιλότος του μαχητικού αεροσκάφους F-16, το οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ακίνθου. Ο χειριστής μεταφέρεται αυτήν την ώρα με στρατιωτικό ελικόπτερο στη βάση του στην Ανδραβίδα για τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις. Ξεκινά άμεσα και η επιχείρηση μετακίνησης του αεροσκάφους από τον αεροδιάδρομο προκειμένου να καθαριστεί ο χώρος και να επαναρχίσουν οι πτήσεις που έχουν προσωρινά διακοπεί. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο. Ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα. Αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας. Όσο ισχύει το τουρκικό κάζους μπέλι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Νέες αναφορές από το Ιράν για αμερικανικά πλήγματα κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Στις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Έρευνα για πιθανή σύγχυση σωρών στο νοσοκομείο Σερών διατάχθηκε κατεπίγουσα ΕΔΕ. Νέα φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ο καιρός τοπικές βροχές αύριο σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Γιάννη Σενδεγιό, το μουσικό project του Γιάννη Φιλιππάκη, frontman της βρετανικής indie rock μπάντα Stone Fools, είχε την τύχη να συναντήσει τον θρυλικό drummer Tony Allen στο Παρίσι το 2026. Παρέχογράφησαν ορισμένα τραγούδια που μετά το θάνατο του Allen το 2020 ο Φιλιππάκης ανέλαβε να ολοκληρώσει αυτό το project. Και έτσι κυκλοφόρησε το EP Lagos Paris London ως φοροτιμή στη συνεργασία τους με το κομμάτι λοιπόν Rain Can't Reach Us. Σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Και έρχεται η κορυφαία βρετανική jazz κολεκτίβα, η Ezra Collective. Επέστρεψαν δυναμικά το 2016 με νέο άλμπουμ, τέταρτο στη σειρά, και αυτό είναι το πρώτο σίγγλ με τίτλο Only Love, καλεσμένος αυτή τη φορά στα φωνητικά ο Γκανέζος ράπερ Pasaleu. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και πάλι.

Conqueror, Bob Marley βεβαίως, το remix των Fort Knox 5, και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και την επικοινωνία. Κωνσταντίνος Πατζόγλου ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω σήμερα με την Μο Καλάμητη. Έχει καταγωγή από το Πράσινο Ακροτήρι, ζει και ηχογραφεί στο Παρίσι και έχει καθιερωθεί στο χώρο της γαλλικής ρέγγε σκηνής. Εδώ θα την ακούσουμε στο πιο γνωστό της κομμάτι, το Evolution, από το άλμπουμ Warriors of Light του 2007. Από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η συστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

The Sweetest Taboo και Σαντέ στο ξεκίνημα της εκπομπής. Νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ στο απόγευμα αυτό της Πέμπτης, που ο μισός ουρανός είναι ηλιόλουστος και όλος μισός είναι συννεφιασμένος. Είχε και την ψυχάλα του λίγο νωρίτερα και κάπως μας μπερδεύει, αλλά δεν πειράζει. Εδώ είμαστε, είναι απόγευμα Πέμπτης, είναι 9 Ιουλίου, ο μήνας έχει 9, καταλαβαίνετε. Και εμείς είμαστε εδώ, μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα με τις μουσικές μας. Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλώς βρεθήκαμε, καλησπέρα σας.

Ακριβώς αυτό, Better Than This, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί, μας ακούτε και εκεί, και live και on demand στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκεί που υπάρχει αυτός ο μαγικός κόσμος που λέγεται ραδιόφωνο και έχει και podcast, έχει και music mixes και τι άλλο, και θεατρικά και εκπομπές ραδιοφωνικές και αρχιακό υλικό, οπότε κάντε ένα κλικ, αξίζει τον κόπο. Εδώ είμαστε λοιπόν και κάνουμε παρέα αυτό το 2 ώρο όπως κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Δώστε στίγμα 2 10 6 0 6 64 29, Κόσμος 936 για τα social, αν θέλετε μας βρίσκετε και στα προσωπικά μας, μιλάμε και εκεί, και φυσικά όπως πάντα μας γράφετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, έτσι θα μας εντοπίσετε.

Curtis Harding και είμαστε εδώ. Είμαστε λίγο πριν από τις 4:30 όμως. Πριν πάμε για τις ειδήσεις, να πούμε για την Bonnie Tyler που έφυγε σε ηλικία 75 ετών. Η τραγουδίστρια των μεγάλων επιτυχιών και της pop και rock μουσικής των δεκαετιών 70 και 80, το πιο γνωστό της τραγούδι, η πιο μεγάλη της επιτυχία ήταν το Total Eclipse of the Heart, και τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα υγείας. Νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία όπου είχε σπίτι και ζούσε εκεί. Ανακαλύφθηκε από τον κυνηγό ταλέντων Roger Bell σε ένα κλαμπ στο Σουόνσι και κυκλοφόρησε το πρώτο της single Lost in France το 1977 για την ιστορία. Και η country pop μπαλάντα που έρχεται ήταν το δεύτερο της single που έφτασε στην τέταρτη θέση του βρετανικού chart και στην τρίτη θέση του αμερικανικού Billboard Hot 100 εκείνη τη χρονιά το 1977. Το Total Eclipse of the Heart κυκλοφόρησε στις αρχές δεκαετίας του 80, το 83.

Bonnie Tyler λοιπόν, It's a Heartache. Θα τη θυμόμαστε πάντα για αυτή τη δυνατή και βραχνή χρειά της. Και πάμε για τις ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε αύλιο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Κλειστός τουλάχιστον έως στις 7 το απόγευμα θα παραμείνει ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων στις πτήσεις. Σώος και καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε ήδη με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις. Στις 18:30 το απόγευμα αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό του διάβλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 7. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο. Ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα. Αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας, όσο ισχύει το τουρκικό κάζους μπέλι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοιος, 35 βαθμούς στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιανοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Βερόνικα Σουίφτ. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casa de Roof Stage. Η πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής τζαζ. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Βερόνικα Σουίφτ. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Gazette Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
4: Κόσμος Radio.gr.

Thievery Corporation στην επιστροφή και ένα από τα πιο εμβληματικά τους θα μπορούσες να το πεις και έτσι. Και είμαστε εδώ 38 λεπτά μετά από τις 4 στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Περιμένουμε Thievery 11 Ιουλίου στην πλατεία Νερού, εκεί για αυτή την μεγάλη βραδιά, αυτή τη μεγάλη συναυλία. Και εδώ εμείς κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 στο απόγευμα της 5ης στο Κόσμος και στους 93,6 και στο erteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα αν ανοίξετε τώρα τα ραδιοφωνά σας.

Bridges και το Laredo, πόσο το αγαπάμε αυτό το τραγούδι, ε. Κυκλοφόρησε 2 χρόνια πριν και ήθελα τώρα να σας πω για το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου που παρουσιάζει μια ξεχωριστή δράση, όπως έβλεπα νωρίτερα, με τίτλο «Συνομιλία με ένα λογισμικό, ένας AI περίπατος στην αρχαία αγορά». Μια περιπατητική διαλογική ξενάγηση βασισμένη στη συνομιλία του δημιουργού Γιώργου Ντρίβα με μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που παρουσιάζεται υπό την μορφή μιας περιδιάβασης στην αρχαία αγορά στην καρδιά της πόλης των Αθηνών. 16 με 20 Ιουλίου ο Γιώργος Ντρίβας προσκαλεί ένα μοντέλο AI να περπατήσει πλάι του σε μια εμβληματική τοποθεσία της πόλης, πραγματοποιώντας μια φιλοσοφική συζήτηση που βασίζεται σε ερωταποκρίσεις στα βήματα ενός σοκρατικού διαλόγου. Μια βασική παραδοχή που ισχύει εκ των προτέρων είναι η εξής: το μοντέλο AI δεν γνωρίζει πού βρίσκεται και δεν έχει καμία πληροφορία για τον χώρο. Χωρίς λοιπόν να χρησιμοποιεί προϋπάρχουσες πληροφορίες που θα μπορούσε να αντλήσει από το διαδίκτυο, το AI καλείται να ερμηνεύσει την εικόνα του κάθε σημείου της διαδρομής και να εκφράσει τις αυθόρμητες και, όπως λέει και το κείμενο, ανιστόρητες σκέψεις του. Ταυτόχρονα προσκαλείται να φανταστεί και να εντάξει τον εαυτό του σε διάφορα σημεία του χώρου. Και η συζήτηση θα κινηθεί κυρίως σε τρεις άξονες: το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, δίνοντας την προτροπή στο AI να σχολιάσει ένα πιθανό παρελθόν που μπορεί να φανταστεί στον χώρο, το παρόν, αλλά και ένα πιθανό μέλλον σε βάθος χρόνου εκατοντάδων ετών, εντάσσοντας ταυτόχρονα τη δική του ύπαρξη σε αυτά τα υποθετικά σενάρια. 16 λοιπόν με 20 Ιουλίου, σημείο εισόδου και εξόδου στην πλατεία Ζακλίν ντε Ρομιγί, στις 7 το απόγευμα θα είναι η ώρα συνάντησης και η έναρξη της δράσης είναι προγραμματισμένη για τις 7:30. 30 άτομα ανά παρουσίαση είναι ο μέγιστος αριθμός, οπότε αν ενδιαφέρεστε και εσείς να κάνετε αυτή την βόλτα μαζί με τον Γιώργο Ντρίβα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και να δείτε τι έχει να πει ένα μοντέλο AI, να είστε εκεί.

Drama Long από το 2001, Τιτίγιο από την Σουηδία και Σύναψον, αυτή η πολύ ωραία συνάντηση. Πάμε για φινάλι πρώτης ώρας.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ναΐκα, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: 12 Ιουλίου στη Τεχνόπολη. Opening Act, Μαρσό. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.artinfo.gr.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρεση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Jerry Cool Cats και ήρθαμε για τη δεύτερη μας ώρα 5 λεπτά μετά από τις 5 στο απόγευμα της Πέμπτης στο Κόσμος 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε και κάνουμε παρέα με τις μουσικές μας. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης φροντίζει σήμερα τον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζούλου σας μιλάει και βάζει τα τραγούδια και καλησπέρα ξανά.
1: October London, Tony Armani.
2: I love Tony Armani.
1: Remix, remix. What's understood ain't gotta be said.
2: I hate you.

This Whole World, Grammatic, και μπορεί να το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές από τότε που κυκλοφόρησε, αλλά είναι ωραίο γιατί μερικά τραγούδια έχουν αυτό το στοιχείο της οικειότητας που σου δίνουν. Λοιπόν, είναι Πέμπτη και έχουμε νέες ταινίες στα θερινά σινεμά. Μην ανησυχείτε, γιατί διάβαζα τώρα ότι από το βραδάκι και όσο περνάει η ώρα, καιρός θα φτιάχνει. Οπότε θα πάμε θερινό, αν θέλουμε, και απόψε και αύριο. Έρχεται και Σαββατοκύριακο και είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα πάντα το θερινό. Βγαίνει η ταινία Αντικατοπτρισμοί από τη Γερμανία, μας έρχεται. Βγαίνει σήμερα στα σινεμά, στα θερινά και τις αίθουσες, σε σκηνοθεσία Christian Pejold. Και η ιστορία είναι η εξής: μετά από ένα τροχαίο δυστύχημα, η Λάουρα, μια καταθλιπτική φοιτήτρια μουσικής, βρίσκει καταφύγιο στο εξοχικό της Μπέτι, που είναι μάρτυρας του συμβάντος. Η ήρεμη καθημερινότητα της προσφέρει γαλήνη, ωστόσο γρήγορα θα αρχίσει να ανησυχεί για τα αληθινά κίνητρα της Μπέτι. Και όπως γράφει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα, αποθυμένες επιθυμίες, ψευδαισθήσεις και απώλειες συνθέτουν αυτό το διακριτικό δράμα υπόγειας έντασης, σκηνοθετημένο με την ιμπρεσιονιστική κομψότητα του μουσικού κομματιού του Μωρίς Ραβέλ που το συνοδεύει.

Αυτό έχει πολύ ωραίο και επίκαιρο τίτλο, Please Be Kind. Εντάξει, επίκαιρο, πάντα θα ισχύει αυτό, αλλά νομίζω ότι στην εποχή μας κάπως έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Below και Proletaire, και επειδή λέγαμε για τις νέες ταινίες πριν στα σινεμά, να πούμε και για το δείπνο του Φράνκο, γιατί νομίζω ότι είναι ωραίο στο θερινό. Πάντα είναι ωραίο στο το θερινό, αλλά είναι ωραίο στο θερινό να βλέπεις και μια κωμωδία που και που χρειάζεται, και την έχουμε ανάγκη νομίζω την κωμωδία. Οπότε το δείπνο του Φράνκο, Λαθένα λέγεται στα ισπανικά, έρχεται από σήμερα στα σινεμά. Μας πηγαίνει 2 εβδομάδες μετά τη λήξη του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, όπου ο Φράνκο διατάζει τη διοργάνωση εντός λίγων ωρών ενός πολυτελούς δείπνου 60 ατόμων στο ξενοδοχείο Παλάς. Αυτό όμως έχει μετατραπεί σε νοσοκομείο εκστρατεία. Και αυτή η κωμωδία παρεξηγήσεων έχει φυσικά πολιτικές νότες, αλλά είναι βασισμένη και σε ένα θεατρικό έργο, σε σκηνοθεσία Μανουέλ Γκομέζ Περέιρα. Το δείπνο του Φράνκο λοιπόν από σήμερα.

Jones από το 2025, End of Time, έτσι λέγεται, και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30. Πάμε σιγά σιγά να μάθουμε τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και τον κόσμο με ένα πολύ κλασικό, πολύ αγαπημένο, πολύ ωραίο, πολύ τρυφερό τραγούδι, και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε αύλιο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Κλειστός τουλάχιστον έως τις 7 το απόγευμα θα παραμείνει ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων στις πτήσεις. Σως και καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε ήδη με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις. Σε μία ώρα αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό του διάβλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 7. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας, όσο ισχύει το τουρκικό κάζους μπέλι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Νόγκα Έρες, Τρίτη 21 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Η Νόγκα

0: gazarte.gr.
1: Oh, I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Troy Carter από τον Καναδά.
0: Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σεμπαστιάν Τελιέ και Λαρή Τουρνέλ. Και έτσι γυρίσαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, το απόγευμα της Πέμπτης, στο Κόσμος 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε για λίγο ακόμα, για 21-22 λεπτά ακόμα δηλαδή. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder. Η πιο πρόσφατη εκδοχή του Holding On. Warmth of your kiss I can't dismiss. Though my past has left me bruised, I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right now.

Κάισελας Φλόρις.

Σωτο Μαγιόρ και το Πορβενίρ, και έχω την αίσθηση ότι τον τελευταίο καιρό ή τα τελευταία χρόνια είμαστε όλο και περισσότερο, όλο και πιο συχνά θυμωμένοι. Και έβλεπα τώρα μία έρευνα που λέει τι μπορεί να εκτονώσει τον θυμό σου καλύτερα από ένα ξέσπασμα. Ερευνητές λοιπόν στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο έκαναν μετα-ανάλυση σε 154 έρευνες που αφορούσαν το θυμό και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει τίποτα που να αποδεικνύει ότι το έντονο ξέσπασμα βοηθάει κάποιον να εκτονώσει τον θυμό του, να νιώσει καλύτερα ή να ξαναβρει την ηρεμία του. Υπάρχει μια διαδεδομένη αντίληψη ότι το ξέσπασμα είναι ένας δημιουργικός και λειτουργικός τρόπος να εκτονώσεις το θυμό σου, αναφέρει η ερευνήτρια και επικεφαλής της ομάδας που διεξήγαγε την ανάλυση για τον θυμό. Το να ξεσπάς, λέει, τον θυμό σου μπορεί προς στιγμή να σε κάνει να νιώθεις καλά, αλλά σταδιακά σε κάνει πιο επιθετικό και παράγει ακόμη περισσότερο θυμό. Πολύ εύστοχο είναι αυτό, γιατί εμείς νομίζω έχουμε την αίσθηση ότι κάποιος που ξεσπά είναι φυσιολογικό αυτό, ενώ κάποιος που κρατάει μέσα του το θυμό και τον κρατάει μέσα του το θυμό και δεν τον εκφράζει, το βρήκα τη λέξη, λοιπόν, και δεν τον εκφράζει το θυμό του, νιώθουμε ότι καταπιέζεται. Δεν είναι έτσι λοιπόν από ό,τι λέει αυτή η έρευνα. Κάποιος, λέει, θα μπορούσε να υποθέσει εύλογα πως ένας περίπατος ή το τρέξιμο θα ήταν δύο καλοί τρόποι για να εκτονώσει κανείς τον συσσωρευμένο θυμό, όπως τυχόν θα γινόταν και με το άγχος. Στην πραγματικότητα όμως δεν υπάρχουν μελέτες που να επιβεβαιώνουν ότι το περπάτημα ή το τρέξιμο μπορούν να σε ηρεμήσουν όταν είσαι θυμωμένος. Σύμφωνα μάλιστα, λέει, με έρευνα, το τρέξιμο συγκεκριμένα μπορεί να κάνει τα πράγματα και λίγο χειρότερα. Ο θυμός είναι ένα συναίσθημα που είναι συνδεδεμένο με πολύ έντονη σωματική διέγερση, που σημαίνει ότι η καρδιακή παλμή, η πίεση και ο ρυθμός της αναπνοής αυξάνονται, και δραστηριότητες όπως το τρέξιμο, που θα αυξήσουν τους παλμούς και την αναπνοή σου, θα πυροδοτήσουν ακόμη περισσότερο το συναίσθημα του θυμού. Αυτό, λέει, που μπορούμε να κάνουμε είναι διαλογισμό, είναι γιόγκα, είναι τεχνικές mindfulness, ακόμη και η απλή πρακτική του να μετρήσεις αντίστροφα μέχρι το 10 μπορεί να βοηθήσει. Και αυτό που οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Οχάιο λένε είναι πως δεν είναι όλες οι φυσικές δραστηριότητες ακατάλληλες. Υπάρχουν, λέει, και κάποια παιχνίδια, τα ομαδικά παιχνίδια όπως είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, που μπορούν να βοηθήσουν ούτως ώστε να ηρεμήσουν αυτό το συναίσθημα του θυμού, γιατί υπάρχει αυτό το ομαδικό πνεύμα και η έννοια του παιχνιδιού που προκαλεί θετικά συναισθήματα και αίσθημα χαράς. Εγώ πάντως λέω να μετράμε πάντα μέχρι το 10. Το λέω πολλές φορές και στον εαυτό μου. Μέτρα μέχρι το 10, μέχρι το 20, μέχρι το 30. Μετά μπορείς να αντιδράσεις αν θέλεις. Πιάνει πάντως, η αντίδραση δεν είναι τόσο έντονη.

Liz Wright και το Your Love και φτάσαμε στο τέλος. Αύριο πάλι στις 4 θα είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6. Για το επόμενο 2 ώρα έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα, οπότε μείνετε μαζί της στην παρέα του απογεύματος. Καλή συνέχεια από τον Κωνσταντίνο Παντσόγλου. Ευχαριστούμε για την παρέα και τα μηνύματα και την επικοινωνία. Ray και Al Green για το φινάλε. Goodbye.

Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 90.

0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Απόγευμα στον κόσμο, στους 93,6 και 107. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο. Κόσμοsradio.gr. Αυτό είναι το site. Μέσα από το κανάλι 6 ακούς ψηφιακά στην τηλεόρασή σου και στέλνεις τα μήνυματά σου στο Messenger, κάνεις like στη σελίδα μας στο Facebook και follow στο Twitter και στο Instagram.

Τα Σουλτάνα ακούσαμε. Τα Σουλτάνα με το Mystic, με συννεφιά, με φοβερή συννεφιά και βροχή σε διάφορα σημεία. Έτσι μας βρήκε η Πέμπτη και λίγη πτώση της θερμοκρασίας που ξεκίνησε από τώρα με αεράκι. Σε δροσιά, σε δροσιά.

airteco.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand για σένα, όλες τις ώρες που μπορείς εσύ. Υπάρχει ο κόσμος, και όχι μόνο ο κόσμος, ολόκληρη ελληνική ραδιοφωνία για σένα. Κλανδεστίνο, Ρικάρδο Μπονσάντο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Κλειστός τουλάχιστον έως τις 7 θα παραμείνει ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Ταλαιπωρία για εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων πτήσεων. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρησμό στο Σισμανόγλιο, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα. Αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας, όσο ισχύει το τουρκικό casus belli, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινά η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Στην Κίνα, τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φωτιά σε εργοστάσιο κατασκευής υποδημάτων στην πόλη Τζιντζιάνγκ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, έως 35 βαθμοί στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ναΐκα. Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Cosmosradio.gr.
2: Monaco. 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes et mes mains brûlent ta peau.

fruits sauvages.

Μουσικό. Born and Tender στον αέρα μας κόσμος, 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Είναι Πέμπτη, είναι 9 Ιουλίου. Σε λίγο θα παίξει ο Robert Plant στο θέατρο Λυκαβητού. Εδώ αυτή τη στιγμή Γιάννης Πετρίδης, Μανώλης Φάμελος και Μιχάλης Καρμάκας παρουσιάζουν το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones. Έχετε κερδίσει και προσκλήσεις για αυτό το ωραίο απόγευμα. Κλαόντια Μάτωλα στο μικρόφωνο μουσικές, Πάρο Στέλλαρ στο Black Lilies, Παμπισδούκαρο στη φροντίδα του ήχου.

2025 αυτή η εκτέλεση ζωντανά με τον Τζούλς Χόλαντ, όπως γράφουν όλοι οι καλλιτέχνες, με την πάντα του Τζούλς Χόλαντ, και πάντοτε γίνεται ένα πάρτι. Μπόνι Τάιλερ έφυγε από τη ζωή εχθές 8 Ιουλίου στα 75 της, μια τεράστια φωνή που έχει σημαδέψει μια ολόκληρη δεκαετία, έτσι, όχι μόνο δεκαετία.

σπουδαία, σπουδαία φωνή που σημάδεψε τη δεκαετία του 80 και του 90 με αυτό το γρέζι που έγινε μετά από μια επέμβαση.

Γεννήθηκε το 51 στην Ουαλία, Γκέινορ Χόπκινς το όνομά της, της Μπόνι Τάιλερ, σε θρησκευόμενη εργατική οικογένεια. Εγκατέλειψε το σχολείο στα 16, εργάστηκε σε παντοπολείο και μέσα σε ένα διαγωνισμό ταλέντων το 69 άλλαξε πάλι το όνομά της, γιατί τότε ήταν και η εποχή που έβαζαν τώρα τα ψευδόνυμα όλοι και δεν ήταν και επιτυχημένα πολύ, όπως Σερέν Ντέιβις. Το Μπόνι Τάιλερ καλύτερα, αλλιώς θα την ξέραμε Γκέινορ Χόπκινς. Το 75 την εντόπισε ένας άνθρωπος που έψαχνε ταλέντα και έδωσε την υπογραφή της στην RCA Records, άλλαξε το όνομά της Μπόνι Τάιλερ και έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Μετά από χειρουργική επέμβαση φωνητικές χορδές το 77, απέκτησε αυτή τη χαρακτηριστική αναγνωρίσιμη βραχνή χρειά, γιατί δεν τήρησε την απαραίτητη αφωνία. Καθιερώθηκε με το It's a Heartache που ακούσαμε, έγινε στο top 5 και έφυγε από τον RCA το 81, γιατί ένιωθε ότι την περιόριζαν στη μουσική. Έκανε ροκ καριέρα, εννοείται, γιατί είναι τελείως ροκ φωνή η Bonnie Tyler και έχει αυτό το γρέζι και ήταν από τις φωνές. Δεν είναι τυχαίο που αυτή η γυναίκα έμεινε στην ιστορία, ότι στιγμάτισε δύο ολόκληρες δεκαετίες με τραγούδια. Είχε αυτό το τον επικό τρόπο ερμηνείας, όπως είχε ο Ντίο και πολλοί ροκ τραγουδιστές, έτσι και φωνές, η Στίβι Νίκς. Είχε αυτό το επικό, το τραγούδι που βγαίνει από μέσα σου. Είχε αυτό το εκτόπισμα, το ντουέντε του Λόρκα. Τα έχει όλα. Η Bonnie Tyler ήταν από αυτές τις φωνές που βγαίνουν μια φορά στην ιστορία. Οι φωνές που τραγουδούν έτσι μπορεί να σε ξεσηκώσουν μέσα από την ψυχή σου, με τον τρόπο που ερμηνεύουν, με ό,τι έχουν. Πολύ σπουδαία φωνή, βέβαια, εννοείται και εδώ, νομίζω στη στιγμή αυτή που θα ακούσουμε, ήταν το απόγειο του Bonnie Tyler, ερμηνευτικά, το απόγειο. Και αυτός ο συνδυασμός των 80's με τη φωνή, τη rock, μέσα σε αυτό το ρεπερτόριο, σε αυτό το είδος μουσικής, όλο αυτό το blend και με την ερμηνεία της που τα δίνει όλα. Bonnie Tyler,

Ακριβώς όπως τα λέει εδώ στο στίχο, έτσι ήταν και ερμηνείες της Bonnie Tyler, larger than life. Όπως λέει εδώ, ότι χρειάζεται ένας ήρωας για να την κάνει να νιώσει, για να την κάνει να ξεκουνηθεί από τη θέση της, να ερωτευτεί. Έτσι χρειαζόμαστε και εμείς τέτοιους ερμηνευτές όπως ήταν η Bonnie Tyler. Γιατί για να λέμε την αλήθεια, τραγουδιστές υπάρχουν πολλοί που τραγουδούν και στον τόνο, ερμηνευτές λίγοι υπάρχουν σε αυτό τον πλανήτη. Η Bonnie Tyler ήταν μία από αυτούς τους ερμηνευτές που είχαν αυτό το κάτι που μπορούσε να πάρει την ψυχή σου μαζί σε οτιδήποτε ερμήνευε. Υποψήφια ήταν για βραβείο Grammy μέσα από το Footloose που ήταν το Holding Out for a Hero, συνεργασίες μεγάλες με Desmond Child, Brian Adams, Mike Oldfield και φυσικά και φιλανθρωπικό έργο μεγάλο, έτσι. Η Bonnie Tyler συμμετείχε ενεργά σε φιλανθρωπικά super groups και για τον COVID, για σεισμούς, σε φιλοζωικές οργανώσεις, έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα, έμενε στην Πορτογαλία με το σύντροφό της και είχε μεγάλες περιπέτειες υγείας με το εντερό της. Έφυγε χθες στα 75 της και κατάφερε σε μια σύντομη ζωή να δώσει ένα μεγάλο στίγμα στη μουσική με τις ερμηνείες της, και αυτό έχει σημασία, οι φωνές που μπορούν να μιλήσουν στον καθένα ξεχωριστά και οι φωνές που, πώς και να έχει, να τα λέμε έτσι, έχουν γίνει το soundtrack της ζωής μας, και το Holding Out for a Hero, όλες οι επιτυχίες της Bonnie Tyler, όπως και αυτή εδώ η μπαλάντα που έγραψε ιστορία ολόκληρη από την ερμηνεία της και μόνο.

Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόγλυπες more.com artinfo.gr. No

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Τσουλά.

0: They released Common People, Miriam Makeba, Νίνα Σιμών. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Συννεφιά με υγρασία φοβερή. Πτώση της θερμοκρασίας για λίγο μέχρι τη Δευτέρα που ξεκινάει καύσωνας. Χρήστος Βουλιουκλάκης βρίσκεται απέναντί μου, φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ. Road trip είναι αυτό, μουσικό, απογευματινό. Του κόσμου. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Η Τζοάν Μπαέζ ερμηνεύει ζωντανά μία αξέχαστη εκτέλεση του No Woman No Cry.
1: Y cantan conmigo en canción de Bob Marley, No Woman No Cry.

Υπέροχη Τζοάν Μπαέζ, ό,τι πιάνει στα χέρια της γίνεται χρυσάφι. Μπομ Μάρλι ακούσαμε από την Τζοάν Μπαέζ, λοιπόν, ζωντανά. Και ο Ροντ Στιούαρτ διασκευάζει Τζον Φόγκερθι, Creedence Clearwater Revival. Και όμως μπορεί αυτό το αριστούργημα να είναι όμορφο και από άλλη ερμηνεία, όχι μόνο το Φόγκερθι, γιατί πολύ δύσκολο οτιδήποτε να φύγει από το Φόγκερθι να πάει αλλού.

Have you ever seen the rain από το Rod Stewart? Ακούσαμε ένα από τα ωραιότερα, αληθινά, πραγματικά από τα ωραιότερα τραγούδια. Have you ever seen the rain, John Fogerty. Όλοι έλεγαν, οι συνεργάτες του, οι άνθρωποι που δούλευαν μαζί με το Fogerty, ότι έγραφε επιτυχίες έτσι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Όλες αυτές οι μεγάλες σπουδαίες μπάντες. Το ίδιο λένε και για τους Eagles και ο Glenn Frey. Όλοι, ο Don Henley, έγραφαν τραγούδια με ευκολία. Ο Fogerty με ιδιαίτερη ευκολία. Δεν ήταν μόνο δηλαδή μια ξεχωριστή φωνή, αλλά έγραφε τραγούδια σαν και αυτό και πολλά πολλά άλλα. Που δύσκολα είναι μερικοί καλλιτέχνες και ερμηνευτές που δύσκολα τώρα τους παίρνεις τα τραγούδια να τα διασκευάσεις. Θέλει και θράσος και τρόπο και κάπως να προτείνει κανείς μια καινοτομία, αλλιώς δεν έχει νόημα. Βέβαια, εννοείται ότι πάντα θα υπάρχει ένας ερμηνευτής που θα μπορεί να εφησκιάσει τα πάντα, και τον John Fogerty βρέθηκε η φωνή που μπόρεσε να κλέψει τραγούδι. Κλέψει, ακριβώς όπως το λέω, από τους Creedence Clearwater Revival, που σε κάποια φάση έλεγαν στο Fogerty, του έλεγαν, έλα να το παίξουμε Creedence ζωντανά σε κάποιες συναυλίες μας, γιατί θα νομίζει ο κόσμος ότι το τραγούδι αυτό είναι της Tina Turner. Και έτσι νόμιζε ο κόσμος, όλος, ο πλανήτης ολόκληρος. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. There's just one thing.

κόσμος. Classic.

It's a man's world από την Joe Stone ζωντανά. Rolling Stones. Βγαίνει το καινούριο τους άλμπουμ και το ακούμε παρέα αυτή τη στιγμή, έτσι, κάτω στο Studio Vita στην ΕΡΤ. Έχετε έρθει, έχετε κερδίσει διπλές προσκλήσεις. Μιχάλης Καμάκας, Γιάννης Πετρίδης, Μανώλης Φάμελος, τρεις γενιές, αγάπη μεγάλη για τους Stones. Και τα ακούμε αναλυτικά με ακροατές του κόσμου. Λίγο στο δύο ρόφους πιο κάτω. Και εμείς παρέα στον αέρα. Ρόμπερ Πλάντ σε λίγο στο θέατρο Λουκαβιτού.

0: the Stars, Foreign Tanks ο τίτλος του άλμπουμ. Λοιπόν, μια φοβερή ιδιαίτερη folk βραδιά θα απολαύσουμε σήμερα στο Θέατρο Λεκαβιτού, Saving Grace μαζί με τον Robert Plant και 11 Ιουλίου στο Sunny Festival. Η ομορφιά της folk, αυτή είναι ανακάλυψε ο Plant, όχι μόνο τώρα, όλη βάση το Zeppelin Blues Folk ήταν, είναι και πάντα θα είναι. Soul of a Man, Robert Plant και Saving Grace.
1: Won't somebody tell me?
0: Με τη Susie Dian μαζί του θα ερμηνεύσουν αυτό το άλμπουμ.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βερόνικα Σουίφτ. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casa de Roof Stage. Η πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής τζαζ. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Βερόνικα Σουίφτ. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Gazette Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Hello, hello, hello.
4: Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
7: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
7: Have a good time.
4: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Μιχάλης Καμάκας.
8: Κόσμος 93,6.
9: Να είκα.

Κάλλας και Ναΐκα. Η Ναΐκα θα τη δούμε 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη σε λίγες μέρες. Ανοίγει η Μαρσό τη συναυλία. Ναΐκα και Bam Love, ωραία παραγωγή. Από Αϊτή, Αϊτή και Γαλλία. Χρήστος Βουγιουκλάκης φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο της Μουσικής του Κόσμου. Road trip μουσικό είναι αυτό. Συννεφιασμένο βροχερό με υγρασία. Μια μικρή πτώση και αεράκι και από Δευτέρα μάλλον καύσωνας. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί για το βραδάκι της Πέμπτης μετά. Εδώ η Λος Πάντσος με το Ελντία και με Κιέρας. Όχι τώρα ο Πέτρος, μισή ώρα.

Εδώ στον κόσμο είμαστε παρέα στους 93,6 και 107. Ταξιδέψαμε μέχρι τη Γαλλία να συναντήσουμε την Νίκη Γιαννόφσκη και να ακούσουμε τον Benvenuta Mavi από τη Γαλλία στο Μέξικο για αυτό το Ελντία και Μεκιέρας που ακούσαμε. Πολύ ωραία εκτέλεση από τους Los Panchos και θα προσγειωθούμε στην Ελλάδα η Mamba Ελντί και ο Πασατέμπος.

En mayo crecen las flores.

Έρχεται με τον Πέτρο Αδάμ πάντα. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Στον κόσμο είστε πάντα συντονισμένοι στους 93,6. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Εμείς θα το πούμε αύριο στις 6. Στον κόσμο, στους 93,6.

0: www.comicazarte.gr.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Ταό Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Τάο Γε, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιοφωνικό.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο, στους 93,6, και είπαμε να μπούμε μες το Master Blaster και το Jamming από τον Stevie Wonder, να διασκευάζει φυσικά Bob Marley, την οδή στο Bob Marley εκεί στις αρχές δεκαετίας του 80. Είναι 7 λεπτά μετά τις 8, είναι 5η 9 Ιουλίου, φίλες και φίλοι, είστε στον κόσμο σε 93,6. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Σήμερα έξω, ερχόμενος εδώ στην Έλκα της 5 και 10 το απόγευμα, νόμιζα ότι βρισκόμουν κάτι μεταξύ Μπανκόκ, Τσαν Μάι και Τσαν Ράι. Είχε έξω 100% υγρασία, είχε ήλιο, έβρεχε κανονικά και κάποια στιγμή σταματάει να βρέχει, βγαίνει πάλι ο ήλιος και η υγρασία ανέβαινε και ανέβαινε και ανέβαινε. Κάπως έτσι λοιπόν είναι αυτά τα τροπικά κλίματα στην νοτιοδυτική και νοτιοανατολική Ασία, Βιετνάμ, Καμπότζη, Λάος, μέχρι νότια της Ταϊλάνδης, έτσι ακριβώς ο ίδιος ο καιρός. Ευτυχώς ο καιρός δεν χάλεσε, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, το πρόγραμμα για τον μεγάλο Ρόμπερτ Πλαν που θα εμφανιστεί σε λιγότερο από μία ώρα στο Λυκαβιτό. Εκεί θα εμφανιστεί ο Ρόμπερτ Πλαν, τον περιμένετε, τον περιμένει πολλοί κόσμος. Το Σάββατο θα ανηφορήσει στο Σάνι στη Χαλκιδική. Είπα να ξεκινήσουμε λοιπόν με το Stevie Wonder. Σήμερα ήμασταν εδώ νωρίς γιατί βρεθήκατε πάρα πολλοί ακροατές για να ακούσουμε το τελευταίο και ολοκένουργιο άλμπουμ των Rolling Stones. Rolling Stones που επέστρεψαν με μια πολύ καλή δισκογραφική δουλειά. Αυτό το είχαμε πει και εχθές και προχθές με το καινούριο τους άλμπουμ. Το Foreign Tongues το κάναμε πρώτη ακρόαση σήμερα με τυχερούς και λίγους ακροατές εδώ στον κόσμο. Από αύριο θα έχουμε τη δυνατότητα, αν μπορούμε, να το μεταδώσουμε και στο ραδιόφωνο. Βέβαια όλα αυτά για μένα τα επισκιάζει ο θάνατος της Bonnie Tyler. Θάνατος της Bonnie Tyler, ετών 75. Καλωσορίσατε στην παρέα μας.

Αυτή λοιπόν είναι η Bonnie Tyler. Το λέγαμε από το Μάιο για την Bonnie Tyler, όταν είχε βρεθεί σε περιοδεία στην Πορτογαλία. Εκεί στο Φάρο έπεσε δυστυχώς, πήγε στο νοσοκομείο, την έβαλαν σε τεχνητό κόμμα και σε μια προσπάθεια να μπορέσει να βοηθηθεί η αναρρωσή της. Στη συνέχεια βγήκε από το κόμμα, αλλά δυστυχώς έμεινε στη μονάδα εντατικής θεραπείας και έφυγε η Bonnie Tyler. Η Bonnie Tyler, όπου μάλιστα διάβαζα, καταρχήν το It's a Heartache της χάρισε μια πολύ μεγάλη επιτυχία το 1977. Αργότερα έμπηκε στο Holy Another Hero, το οποίο της έφερε μια φοβερή γοητεία στο soundtrack του Footloose. Πήγε μέχρι το νούμερο 2 στο βρετανικό chart το 84. Διάβαζα σήμερα μια δήλωση του Chris Stammer, μεταξύ των οποίων απέτησαν φόρο τιμής στην Tyler, και είπε ότι ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον από το γραφείο της Βρετανικής Προεδρίας, είπαν ότι ο Πρωθυπουργός λυπάται που άκουσε για το θάνατο της Bonnie Tyler, από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες της Βρετανίας, μιας εμβληματικής προσωπικότητας που αφήνει πίσω ένα κατάλογο μουσικής από το Total Eclipse of the Heart που δεν θα το ακούσουμε σήμερα, το έχετε παίξει όλοι, το έχουν παίξει όλοι, μέχρι το Holding Out a Hero, που συνεχίζει και αγγίζει ζωές, να κατακλείζει τις πίστες του χορού, να τραγουδάει και να γεμίζει με καραόκε τον ήχο. Σκέψη λοιπόν του Πρωθυπουργού είναι με τους φίλους και με την οικογένειά της. Η ίδια λοιπόν η Bonnie Tyler, όπου εγώ την τελευταία φορά που την είδα ήταν όταν είχε εμφανιστεί στο Ηρώδιο δίπλα στον Desmond Child, και όταν είχε γεννηθεί στην Ουαλία το 51. Και όταν μιλήσαμε κάποια στιγμή με τον Desmond Child και είπαμε πάρα πολλά πράγματα, εκεί είχαμε μιλήσει και την συνεργασία με τον Gene Steinman, τον άνθρωπο που είναι πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες, αλλά και τον Meatloaf πίσω από το θρυλικό But Out of Hell, και βέβαια για τον ίδιο τον Desmond Child, όπου ο Desmond Child όχι απλά της έγραψε τραγούδια, την έβαλε λίγο πιο βαθιά μέσα στο χάρτη και με μουσικές και με στίχους όπως ακριβώς αυτό. Ήταν και ένα από τα τραγούδια που είπε στο Ηρώδιο. Εγώ κάπως έτσι θα τη θυμάμαι την Bonnie Tyler. Μοναδική φωνή ξεχωριστή.

κουβεντιάζοντας λίγο με τον Desmond Child για την Bonnie Tyler μέσα από τις μουσικές του, τα τραγούδια του, ο ίδιος είχε πει, τον είχα ρωτήσει κάποια στιγμή και του είχα πει πώς είναι να είναι μέσα στο στούντιο και να δουλεύει με την Bonnie Tyler. Μου είπε ότι η Bonnie Tyler δεν χρησιμοποιούσε ποτέ στίχους, δεν είχε ποτέ στίχους μέσα στο στούντιο. Μπορούσε να αποστηθήσει εντελώς τα τραγούδια της και να δώσει την ερμηνεία με τον τρόπο με τον οποίο μόνο εκείνη ήξερε. Και μάλιστα στο You Give Love a Bad Name, να ξέρετε, είχε γράψει το τραγούδι του στο 86, το If You Were a Woman and I Was a Man. Δεν έκανε μεγάλη επιτυχία και ο Child πήρε το κομμάτι, γύρισε λίγο το ρεφρέ, ξαναγράφοντας το με τον Σαμπόρα και με τον Bon Jovi, και πήραξε το κομμάτι και το έφτιαξε ως You Give Love a Bad Name. Όλα αυτά για την μεγάλη αυτή ιστορική φωνή της Bonnie Tyler. Έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές μαζί της. Έγραψε και ένα τραγούδι το 2013 ο Desmond Child, το Believe in Me, με το οποίο είχε εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο τότε στην Eurovision. Η ίδια λέει ότι είχε πει τότε ότι το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Θέλω να πω ότι μπόρεσε μέσα αυτή τη ζωή της και έκανε τα πάντα. Όλα αυτά για αυτήν την πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, που το λέγαμε εδώ και μήνες ότι μακάρι να μπορέσει να επανέλθει και να επιστρέψει γερή. Δυστυχώς η Bonnie Tyler δεν τα κατάφερε. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Και μέχρι αύριο ακούμε αυτό το τραγούδι, το οποίο ούτως ή άλλως κυκλοφορεί επίσημα ως single από τους Rolling Stones. Jealous Lover. Από το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones. Είναι το έκτο άλμπουμ από το 1994 σε κυκλοφορία των Stones.

Ακούσαμε λοιπόν το νέο άλμπουμ των Rolling Stones εδώ σε παραγωγή του Andrew Watt. Ωραίο το άλμπουμ στο σύνολο πραγματικά, και μπράβο και στους Stones και μπράβο και στον Andrew Watt, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είναι ο πιο hot παραγωγός αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, φτιάχνοντας το 23 το Austin του Post Malone, φτιάχνοντας το Mayhem της Lady Gaga, του Pearl Jam, το άλμπουμ του Iggy Pop, τον Elton John και την Brandy Carlile. Περιμένουμε και φέτος το άλμπουμ του Elton John, όπου και εκεί παραγωγή ο Andrew Watt, όπως και στην παραγωγή του Andrew Watt και το καινούριο άλμπουμ του Paul McCartney, ο οποίος συνεργάζεται μέσα στο καινούριο άλμπουμ των Stones, και Ed Sheeran και Michael Stipe. Άμα βάλετε κάτω, φίλες και φίλοι, θα δείτε ότι όλα αυτά τα άλμπουμ που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια κάνουν punch, όπως λέμε, κάνουν punch από τον άνθρωπο που είναι 35 χρονών και ξέρει πάρα πολύ καλά τον τρόπο να περνάει τις παραγωγές και να περνάει και την οτροπία στο άλμπουμ. Αυτό φάνηκε από όλα τα τραγούδια, όπου η δεύτερη πλευρά του δίσκου, του πρώτου δίσκου, είναι αποκλειστικά στα χέρια του Andrew Watt. Το υπόλοιπο άλμπουμ ανοίξει στα χέρια των Rolling Stones. Παίζει πάρα πολύ ωραία το You Know I'm No Good, θα το ακούσουμε αύριο. Θυμίζει ιδιαίτερα και την διασκευή των Arctic Monkeys. Έβαλε όμως μέσα φυσαρμόνικα ο Jagger. Καλά έκανε, δεν υπάρχουν πνευστά. Κράτησαν λίγο τις ισορροπίες από την, αν θέλετε, προσεβασμό στην Amy Winehouse για το αρχικό ηχογράφημα της Amy, τότε σε παραγωγή του Mark Ronson. Ωραία έκπληξη που έπαιξε τελευταίο κομμάτι μέσα στο άλμπουμ, μια παλιά κλασική επιτυχία του Chuck Berry το 1958, το Beautiful Delilah. Ωραίο και σε ντόμπρο και με ήχο λίγο πιο country, θύμιζε και Allman Brothers. Έχει μέσα πάρα πολλά πράγματα, μπράβο τους πραγματικά, όπως και το Rough and Twisted που ήταν το πρώτο κομμάτι, θύμιζε πάρα πολύ 64 και Muddy Waters. Και βέβαια το καλύτερο vocal του Jagger ήταν στο Back in Your Life, όπου εκεί πατάει ακριβώς επάνω, και σε ένα κομμάτι με τον Μακαρίτη, τον Charlie Watts, το 19, την ηχογράφηση, το Hit Me On The Road, όπου το έβαλαν πάνω και κούμποσαν με εισαγωγικά τους ήχους και την drums του εκλειπώντα πια Charlie Watts. Αν και ο Jordan που παίζει drums στο καινούριο άλμπουμ, μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα ότι είναι άξιος αντικαταστάτης του, στέκεται τέλεια, όπως ακριβώς πρέπει να στέκεται ένας μουσικός που μπαίνει σε ένα συγκρότημα που αριθμεί 60 και πλέον χρόνια. Περισσότερα για τους Rolling Stones από αύριο, που θα ακούσουμε το άλμπουμ και σε ελεύθερη μετάδοση μέχρι τις 8.30. Thomas Rhett παρέα με το Dirty Swims. Something about a woman. Και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazzar The Roof Stage. Η φωνή που άλλαξε τη σύγχρονη soul και R&B, jazz, funk, hip hop και συνεργασίες από The Roots μέχρι Jay-Z έρχεται για μια συναυλία που ξεπερνά τα όρια των ειδών. Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazzar The Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Troy Carter από τον Καναδά.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Yeah. Jeff Goldblum και Melody Gardot στο Misty. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο σε 93,6. 35 λεπτά μετά τις 8 είναι 5η 9 Ιουλίου. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sólido barrio buscando el cielo. Con un rex

Μακεδονιών. Νατγινγκό λοιπόν και Ελτσόκλο. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ο Μπρίς Αμντάλ και η Νόνα Κουάιρ στο Lose Your Soul. Στην επιτυχία που έκανε ο Ράιαν Γκόσλινγκ όταν είχε του Dead Man's Bones.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας ανά πάσα ώρα και στιγμή. Τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, και καλό είναι να μπαίνετε μέσα μέσα στα social, γιατί βλέπουμε και τρέχουν διάφορα ωραία πράγματα, οι διαγωνισμοί του κόσμου λοιπόν. Και όταν λέμε για διαγωνισμούς, έχουμε αυτή τη στιγμή μόνο στο Instagram 25 for 25, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου. Κάθε εβδομάδα μέχρι τις 22 Ιουλίου κληρώνουμε εδώ από το ραδιόφωνο, σε συνεργασία με τους πιο γνωστούς εκδοτικούς οίκους, βιβλία για τα 25 χρόνια του Κόσμος 93,6. Οι νικητές πάντα ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα, οπότε να είστε πάντα συντονισμένοι. Παράλληλα τρέχουν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος, δεν έχουμε σήμερα, αλλά έχουμε γενικώς διαγωνισμούς για δίσκους, για εισιτήρια, για προσκλήσεις, για θέατρα, οπότε να είστε πάντα συντονισμένοι, να μπαίνετε σε social. Όπως ακριβώς καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, καλησπέρες, τα πάντα, και μου λέτε ότι τα είπα καλά για την Bonnie Tyler. Ναι, η Bonnie Tyler δεν ήταν μόνο ο τρόπος με τον οποίο ερμήνευε τα τραγούδια, αλλά ήταν ο τρόπος που έβαζε το τραγούδι και το έκανε κτήμα της, το έκανε δικό της, και για αυτόν τον λόγο τα απογείωνε όλα αυτά τα τραγούδια. Από την άλλη, λέτε και για την παρουσίαση κάτω, για την παρουσίαση του άλμπουμ για τον Μιχάλη Καμάκα και για τον legend, τον Γιάννη Πετρίδη. Από τον Γιάννη έχουμε μάθει, φίλες και φίλοι, τα πάντα για το κομμάτι της μουσικής εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λέτε και για μένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε πραγματικά, να είστε καλά. Αγαπάμε τους Stones, παρακολουθώ και εγώ τους Stones από το 1964 και την ξέρω πάρα πολύ καλά και την δισκογραφία. Είχα γνωρίσει πριν από χρόνια τον tour manager των Rolling Stones, είχαμε κάνει πριν από 20 χρόνια μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και μου είχε πει πράγματα τα οποία ήταν πραγματικά συγκλονιστικά. Καλησπέρα και από τη Θεσσαλονίκη που μας στέλνετε μήνυμα. Ωραία όλα αυτά τα πράγματα, και γίνονται πράγματα, φίλες και φίλοι, γιατί ο κόσμος κλείνει 25 χρόνια, και μέσα στα 25 χρόνια έχουμε την ευκαιρία, ήδη στο εμπαρόδο τώρα και με το καινούριο άλμπουμ των Stones, να κάνουμε διάφορα events, διαδραστικά πράγματα τα οποία φέρνουν τους ακροατές λίγο πιο κοντά, μέσα και έξω από το στούντιο.

Λέγαμε νωρίτερα για μεγάλους παραγωγούς και για τους παραγωγούς το σήμερα, όπως ο Άντριο Βάτς. Εδώ όμως πάμε να συναντήσουμε τον Μαρκ Ρόνσον. Πώς ακριβώς πείραξε τη Σμίνα το Encore, Encore, Encore, αυτή τη μεγάλη επιτυχία του 1979.

Μαρκ Ρόνσον λοιπόν πειράζει το Αγκόρα, Αγκόρα, Αγκόρα. Σήμερα είναι 5η, είναι 9 Ιουλίου. Σε λίγη ώρα θα εμφανιστεί επάνω στη σκηνή ο Ρόμπερτ Πλαντ. Ωστόσο όμως στις 11 έχουμε και πρώιμη τελικούς. Γελάει ο Χρυσβουγιουλάκης. Έχουμε Μαρόκο και Γαλλία. Έτσι. Έκανα διαδρομή μεγάλη, έτσι. Κάτσε να δούμε το βράδυ τι διαδρομή θα έχουμε να δούμε. Μην είστε σίγουροι, έτσι. Μπάλα είναι στρογγυλά, που λέγει και ο Κουμόχ.

0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόγλυπες more.com, artinfo.gr.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τύψη και Σαμπούζι. Εδώ είμαστε κι εμείς, 5 λεπτά μετά τις 9. Πάντα στον κόσμο σε 93,6. Καλησπέριζουμε τον Πάπη Δούκαρο που βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, στην Αθήνα, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Ο Marvin Gaye και το I Want You, το κρατάμε το I Want You όπως ακριβώς το παρουσίασε πριν από 3 μέρες ο Jose James, ένα εξαιρετικό live που έδωσε στο Λυκαβητό. Τον περιμένουμε το Jose James ξανά στη χώρα μας. Αυτό μας υποσχέθηκε, αυτό μας είπε. Που ήδη ετοιμάζει ένα νέο project με τα τραγούδια του μεγάλου Frank Sinatra, του All Blue Eye. Καλώς όρισα στην παρέα μας, φίλες και φίλοι.

0: Αυτό είναι το I Want You, αυτός είναι ο Marvin Gaye. Time Alike Music στο Remix. Και νομίζω δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή από ένα Cosmos Classics.
1: Cosmos Classic.

0: Yellow Moon, λοιπόν, αυτή είναι η Neville Brothers, ένα κλασικό κομμάτι σε παραγωγή του Daniel Lanois εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80. Είναι ό,τι πρέπει αυτό το καλοκαιρινό φεγγάρι και το φεγγάρι του Ιουλίου και φυσικά το φεγγάρι του Αυγούστου. Και εγώ προτείνω, φίλες και φίλοι, να πάμε να συναντήσουμε και να ακούσουμε ένα καλλιτέχνη που γεννήθηκε σας σήμερα. Γεννήθηκε ο Μαρκ Άλμον σας σήμερα. Τον είχαμε δει πριν από λίγο καιρό στο Γκαζάρτε. Μαρκ Άλμον γεννήθηκε στην Μεγάλη Βρετανία, στο Λάγκασαρ βόρεια, και έβαλε μέσα στον ήχο φυσικά την art pop και το new wave από τα μέσα προς τα τέλη της δεκαετίας του 70 μέχρι και σήμερα. Εμπεριτώ να πούμε τι έχει κάνει και πόσο πολύ έχει επηρεάσει στην βρετανική μουσική σκηνή, και όχι μόνο κάνοντας πάλι αργότερα και παλιότερα συνεργασίες και με τον Τζουλ Χόλαν και με τη Σιούξη, αλλά και με την Νίκο, την γνωστή μας Νίκο. Από όλα αυτά τα κομμάτια που θα μπορούσε κανείς να παίξει και να μιλήσει για τον μεγάλο Μαρκ Άλμον, πετυχαίνω κάποια στιγμή ένα live που είχε κάνει πριν από χρόνια, ένα εντελώς καμπαρέ sound και ήχο στο Yesterday When I Was Young. Introduce another wonderful lady to the stage, and I'm so glad she's doing these shows with me because I love her so much. So please say hello to the wonderful, incomparable Little Annie. Για ακούστε τον εδώ πραγματικά με τη Little Annie. Η Little Annie είναι μια τεράστια περσόνα. Πώς διασκευάζουν μαζί το Yesterday When I Was Young.
1: We're going to sing a song together that Annie sings on her album, Bad Pianos. It's a lovely song, and it's a Charles Aznavour song, and we're both Charles Aznavour fans.
2: Absolutely.
1: And this is called Yesterday When I Was Young.

0: remember that?
1: It was like yesterday.
0: Yeah.
1: It's getting better.
0: But we're still in our hearts.
1: Absolutely.
0: And that's all that matters.
1: Absolutely all that matters.
2: Από το 2010 λοιπόν, Yesterday When I Was Young, εδώ η Little Annie. Little Annie, είπαμε, είναι persona.
0: Little Annie.
2: Τραγουδίστρια, ζωγράφος, ποιήτρια, είναι μια performance artist από τα μέσα της δεκαετίας του 70 μέχρι και τις μέρες μας. Εδώ συναντήθηκαν σε ένα stage κάπου στη Νέα Υόρκη το 2010. Μουσική 9 και 20 στον κόσμο. Στους 93,6.

Αυτός είναι ο Γκίντον, παραγωγός, DJ, γνωστός πολύ και στην Γαλλία κυρίως, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Εδώ πείραξε λίγο το κομμάτι του Salif Keita, ένα signature song του Salif Keita, αφενός μεν, αφετέρου ένα από τα τραγούδια που έχουμε μάθει από τη Δυτική Αφρική και από το Μάλι τόσα χρόνια, και έχει κάνει, αν θέλετε, και γνωστό αυτόν τον ήχο. Όπως ακριβώς και η δικιά του χαρακτηριστική πινελιά στο Natural Blues πριν από μερικά χρόνια, όπως το είχε διασκευάσει ο Gregory Porter, μέχρι τις 9.30.

η μπάντα, η Soul to Soul και το Back to Life επιστρέφει στην Αθήνα, επιστρέφει στο Sunny Festival. Θα έχουμε τη χαρά να τους δούμε, θα έχετε τη χαρά να τους δείτε. Ένα συγκρότημα που αριθμεί πάνω από 40 χρόνια μουσικής και έχει γράψει εξαιρετικές μελωδίες, μία από αυτές ήταν φυσικά και το Back to Life. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο σε 93,6. Πόσο εξαιρετικό ήταν και το live της Λίκη Λί στο Ηρώδιο φέτος. Εδώ είμαστε λοιπόν για τα υπόλοιπα 25 λεπτά παρέα με τον Πάπη Δούκαρο στον ήχο και τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής.

You don't know me. Λοιπόν, παλιά επιτυχία της Leslie Gore από το 1963, ένα τραγούδι που πείραξε η Grace το 2015, αλλά φίλες και φίλοι, με τον ίδιο παραγωγό και το 63 και το 2000 παραγωγός, το 2013, ψέματα, 15, ήταν παραγωγός ο μεγάλος Quincy Jones. Και αυτή είναι η Καμίλα Καμπέγιο, παρέα με τον Oxlade. Μια μικρή στάση μέχρι την Γαλλία.

Αυτή είναι η Τροβέρ, φίλες και φίλοι. Και αυτό είναι ένα τραγούδι που είχαμε να το ακούσουμε πολύ καιρό από την εκπομπή. Χαμογελάει ο Παπίδου. Καλώς έτσι, Μπρίκερ and the New Bohemians.

Έτσι πήγε ένα New Bohemians, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα, εδώ, στον κόσμο, στους 93,6. Γεμάτη μέρα, φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Πολύ χαρήκαμε που τα είπαμε και από κοντά εδώ στο στούντιο, στον πρώτο όροφο, για να ακούσουμε μαζί και το Foreign Tongues, το άλμπουμ, το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, που θα έχουμε τη χαρά να το κάνουμε και ακρόαση αύριο κανονικά, επίσημα, γιατί είπαμε Παρασκευή είναι οι επίσημες κυκλοφορίες. Σας αφήνω με τον Μόρις Ελμεντιονή και με τον Ρομπέρτο Ροντρίγκες. Από το 2006, από τον τελευταίο αυτό δίδακτο κουβανό μάλλον, λάθος, αλγερινό μουσικό, Ρομπέρτο Ροντρίγκες είναι κουβανός, εκεί από το Οράν, παίζοντας αυτό το εξαιρετικό άλμπουμ, το Descarga Oriental, το 2006, βάζοντας αυτόν τον ήχο του αλγερινού καμπαρέ που πέρασε σαν άποψη από την Αλγερία φυσικά, στη Γαλλία, στο Μεσοπόλεμο και αργότερα. Θα με τη χαρά να τον δούμε και τον Μόρις Ελμεντιονή το 2005. Κάπως έτσι λοιπόν θα σας αφήσω για να υποδεχτούμε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Αν σας πάει, μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Και εμείς ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8 για να κλείσει όμορφα και αυτή η εβδομάδα. Από το Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Η τελευταία δουλειά της Μάρι Φρόους από τη Βραζιλία. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Έχουμε γενέθλια, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν σήμερα. Έχουμε μια μεγάλη απώλεια, αυτή της Bonnie Tyler. Είχαμε μια πολύ ωραία παρουσίαση δίσκου. Όλα αυτά με λεπτομέρειες σε λίγο. Ρικάρντο Μποσάντο από την Ιταλία μας μιλά για τη μοίρα, il destino.

Λοιπόν, τις τυχεροί όσοι βρέθηκαν σήμερα στο στούντιο εδώ της ΕΡΤ, παρουσίαση του τελευταίου άλμπουμ των Rolling Stones, Foreign Tongues, ο Γιώργος Φλωράκης και ο Μανώλης Φάμελος έλειπαν για προσωπικούς λόγους. Τους αντικατέστησαν βεβαίως ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και Γιάννης Πετρίδης, ο Μιχάλης Καμάκας εκεί, ο Πέτρος Αδαμίκη. Μια πολύ ωραία έτσι ομιλία και παρουσίαση άλμπουμ. Και ευχαριστούμε και όλο τον κόσμο βεβαίως που ήρθε στην ΕΡΤ για να ακούσει σε πρώτη ακρόαση όλο το άλμπουμ, το οποίο κυκλοφορεί επίσημα αύριο. Μπάρτον Λι Χάζλγουντ γεννιέται σαν σήμερα, Αμερικανός τραγουδιστής της country, ο οποίος μαζί με την Άνση Σινάτρα κάναν αυτά τα καταπληκτικά ντουέτα. Ας ακούσουμε ένα εξαιρετικά καλοκαιρινό.

ξεχασμένο τούμπαλα remix Νταλάτα από τους Νοβαλήμα. Ναι, πίσω στο 2009, αλλά ακούγεται πάρα πολύ φρέσκο και άκρος καλοκαιρινό. Τούμπαλα Νοβαλήμα. Μια μπάντα η οποία συνδυάζει μουσική Afro-Peruvian, Electronica, Latin, αλλά και funk και soul και κιθάρες.

σε ηλικία 75 ετών φεύγει η Ουαλή τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Τι ματάρες είχε η Bonnie Tyler, τι στυλ, καλά. Και αυτή η φωνή, αυτή η δυνατή βραχνή φωνή.

The World Starts Tonight 1977, τραγούδι όπως Lost in France, More Than a Lover, It's a Heartache, έπαιξε πριν ο Πέτρος, το οποίο το 1977 έφτασε στην τέταρτη θέση του Βρετανικού Single Charts. Total Eclipse θα ακούσουμε προς το τέλος, αλλά εδώ Holding Out for a Hero.

Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο Ραούλ Μάλο, Live in Nashville. Και τραγουδάει, δεν μυρούσω. Εδώ η Άλμπατρος. Τότο Κουτούνιο. Πάολο Λοζίτο, Ward, Παλαβιτσίνι. Και ένα τραγούδι το οποίο έγινε πολύ γνωστό από τους Τζον Ντασάν στη Γαλλία. Με τίτλο Λετάντια. Εδώ στα αγγλικά. Αφρικά. Look where we are right now. On this pitiful little piece of grass. Suffocated by a sea of cement.

feeling, come on, yeah.

0: I can stay focused, cause we be the dopest. Never wrote this.
1: Ο Σέρτζιο Μέντες στην παρέα του καλή των Common, σαν Μπορντερίο, The Key of Joy, και από εκεί στην Τζουζάρα Σιλβέιρα. Σε μια γνωστή μελωδία βραζιλιάνικη, Λαβέ Μαμπαϊάννα, μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Troy Carter από τον Καναδά.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ολύμπια Βιτάλης από το δυτικό Λονδίνο, καλωσορίζατε στον κόσμο. Μια γνωστή μελωδία, Banana Boat, τραγουδισμένη και στα ελληνικά. Καλωσορίσατε στον κόσμο. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Θα πάμε μια βόλτα να ακούσουμε καλύψω, να χορέψουμε. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Καλή ακρόαση.

Βρισκόμαστε στο Πόβο Πρινς της Ταϊτή. Το 1990 Ρισάρ Μόρς ιδρύει τους RAM. Βόντου ροκ στάιλ, μιζί κραζίν. Ρουτς του πετύ.

μελωδία, μια πολύ νοσταλγική μελωδία. Και στα Γιορούμπα το Ζαχαροκάλαμο η Ρέκε, συνεργασία του Ζουλιάν Ζαρβέ και του Ντανιάν Τισό. Αφρολάτι ρυθμούς, jazz funk, dub μαζί και λίγο γαλλικό σανσόν. Εδώ η Ανιές Ελέν, το άλλο λεγόταν του πετσί, αυτό είναι πετσί τα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
3: Should be small.

έχουν επιστρέψει στις συναυλίες. Το Σεπτέμβριο αν έχουν ανακοινώσει ο JK να πάει Νότια Αμερική, Ρίο Ντε Τζανέιρο, Σάο Πάολο, Σαντιάγκο, Χιλής, θα πάρει Αργεντινή, Κολομβία, Μεξικό. Τον προλαβαίνετε, δεν τον προλαβαίνετε στην Ευρώπη. Στο Λοκάρνο της Αλβετίας, 13 Ιουλίου, 6 Λεμπά μεθαύριο στη Γαλλία και 16 Ιουλίου σε Σεβίλη, Ισπανία. Και από ό,τι έχουμε δει στα βίντεο, τα σπάει πάνω στη σκηνή για τον Δημήτρη που τον λατρεύει.

Λοιπόν, άμεση ανταπόκριση από Λεκαβιτό. Ο Ρόμπερτ Πλάντ έσκησε. Ένας γεμάτος Λεκαβιτός. Πέρασαν πολύ ωραία. Μερσέντες Σόζα, που σαν σήμερα γεννήθηκε εδώ με Καετάνο Βελόζο. Κορασάο Βαγκαμπούντο. Και στη μεγάλη απώλεια της ημέρας, Bonnie Tyler έχει ένα κομμάτι τώρα, ιστορία, θρύλος, Total Eclipse of the Heart. Να το στείλω στην Πάτμο, στη Δέσποινα και στον Κάρολο.

πέμπτο στούντιο άλμπουμ της Ουαλής τραγουδίστριας Bonnie Clyde, Faster Than the Speed of Night, 1983, παραγωγή Gene Steinman. Ήταν υποψήφιο για Grammy εκείνη τη χρονιά. Αν πούλησε κάτι εκατομμύρια αντίτυπα, και αν το είχαν χορέψει τότε σε αυτά τα καταπληκτικά πάρτι με την κασέτα των Blues.

Λοιπόν, εμείς ακούσαμε τη μεγάλη εκτέλεση του Total Eclipse of the Heart. Για τα ραδιόφωνα είχε το κυκλοφορήσει και μια έτσι πιο μικρή, χωρίς αυτούς τους αέριδες τώρα που έχει εδώ από πίσω. Ποιον αέρα, εμείς έχουμε καύσωνα. Αν θέλει και η Τζο για τη συνέχεια, you can.

Sister Sledge από το album We Are Family One More Time. Χρόνια πολλά στην Debbie Sledge. Κλείνει σήμερα το 72. Μέλος βεβαίως αυτού του συγκροτήματος, το οποίο μεσουράνει τη δεκαετία του 70 με τεράστιες επιτυχίες. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνα Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Madonna, Betrayal. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
0: Κόσμος 93,6.
4: Κόσμος 93,6.
5: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
0: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Λάου Σέλβα, Love and Death, Αγάπη και Θάνατος, και βουαλά να ταξιδεύουν στη Βραζιλία από τη Γαλλία. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις ξεχωριστές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον ήχο του οίκου. Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει τις μουσικές.

προσγειωθούμε στο πράσινο ακροτήρι, γιατί ο Διονύσιο Μάιο έρχεται εδώ να μας δώσει αυτό το καταπληκτικό Diaz Amans. Η Analog Africa πριν από 3 χρόνια μας χάρισε αυτές τις μουσικές. We're

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και βρισκόμαστε και όλα στο Παρίσι. Εδώ η Αφροσόλ γιορτάζει ακόφα ακούσα Αϊτσοτάς, που θα πει Togo Soul από τα 70's. Η Hot Casa Records είναι εδώ για να μας τα διδάξει.

συνεχίζει το ταξιδάκι μας. Ο Quantic εδώ συναντά με έναν τρόπο τον Αμπελάτο Καρμπόνο και η Πίνα Μαδούρα του Αμπελάτο γίνεται δική τους.

έχουν συνεργαστεί πολλές φορές με τον Εντουάρντο Φλόριο, την Γκράτσια, ο οποίος έρχεται εδώ με το Ιντοσάρε Λα Ιλμάρε και τη θάλασσά του μέσα στο 2023. Συνεργάζεται με την Patchwork αλλά και τους Βουαλά. Και έτσι προέκυψε αυτό εδώ το remix. Party.

Και ο Bomb by Ricky έρχεται με τη δική του εκδοχή σε αυτό το Electric by Ravi. Μέσα στο 2018 ηχογραφεί αυτό το άλμπουμ στη Νέα Υόρκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος Radio.gr.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας, στις διαδρομές μας που κρύβουν τραγουδάκια καταπληκτικά, όπως εδώ, αυτό, Fool's Gold και οι Stone Roses γράφουν αυτό εδώ το κομμάτι.

και από το 1989 στο 2010. Ο LTJ Bookem βάζει τον groove και δεν θέλει να τελειώσει. I don't want this groove to ever end.

της ίδιας παρέας και η Bahama Soul Club, και αυτοί έρχονται από τη Γερμανία και φτιάχνουν στο σήμερα μία ρούμπα λόκα.

Λίγο πιο πάνω στη Μασαλία μεριά συναντάει κανείς τους νεκρές Μπέρντ. Έχει στα μάτια του πατέρα σου, I'll kill you, και το κομμάτι έρχεται.

Desert Blues εδώ. Gada τη Van de Bacar είναι το κομμάτι. Και ήταν και Ρεμπέτ, φτιάχνουν τις μουσικές.

Πιερ Φατσίνι, πολύ δημιουργικός και πρωτοπόρος, εδώ με τον Αντάμα Γιαλόμπα. Τζαμακόγιο είναι το κομμάτι.

να σας ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι τα μεσάνυχτα στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλό βράδυ.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Κόσμος Radio.gr. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα,